0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

103,7 δεύτερο πρόγραμμα.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκάλια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αρκετά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένα, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να που ξανά βρισκόμαστε λοιπόν, και να που ξανασυναντιόμαστε με γεμάτες μπαταρίες. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι όχι τόσο, ακόμα περιμένουν τις δικές τους διακοπές, ίσως λίγο περισσότερα κιλά μετά τις διακοπές, αλλά σίγουρα περισσότερες ιστορίες. Κάποιες από αυτές μπορούμε να τις πούμε στον αέρα και κάποιες καλύτερα να μείνουν εκτός αέρα. Πώς είναι, ό,τι συμβαίνει στις διακοπές μένει στις διακοπές που λένε αυτό. Καλώς ήρθαμε λοιπόν πίσω, καλώς ήρθατε κι εσύ. Εσείς εδώ, εγώ εδώ και η καθημερινότητα ας περιμένει λίγο ακόμα στην αναμονή. Πάμε να ξαναβρούμε το ρυθμό μας με καλή διάθεση, μουσική και κυρίως αυτή την ωραία παρέα που φτιάχνουμε. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου, και εννοείται ότι εδώ είμαστε γιατί πάντα επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Φίλιππος γράψας, Μάριος Τόκας, παρέα με έναν ήλιο, το άλμπουμ 1994, και φυσικά αυτός είναι ο μεγάλος μας, ο σπουδαίος μας Δημήτρης Μητροπάνος. Πάντα επιστρέφεις εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 10. Ήδη έχετε ξεκινήσει τα πολύ όμορφα μηνύματά σας, περιμένω κι άλλα, και ο τρόπος γενικά για να τα πούμε είναι απλώς 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Δεν ξεχνιέτε, όπως επίσης δεν ξεχνιέτε και ο τρόπος μέσω Viber. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας ψάχνοντάς μας και βρίσκοντάς μας στην μπάρα αναζήτησης, γράφοντας δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και απαντάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα, μας ακούτε σίγουρα συμβατικά μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, είτε είστε στο δρόμο, είτε είστε σε κάποιο εξοχικό, είτε είσαστε στο σπίτι σας. Μας ακούτε όμως και μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, να το ξέρετε. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και στο deftero.gr, οπότε έχετε πάρα πολλούς τρόπους να μας ακούτε και να είσαστε πιστοί κι εσείς σε αυτό το καλοκαιρινό πρωινό ραντεβού που έχουμε μαζί σας.
1: Για να βρεθούμε.

Πάντα νικάμε στο τέλος εμείς, οι ευαίσθητοι της γης. Αυτός είναι πολύ ομορφός στίχος από τον Νικό Μωραΐτη, στο γαλλικό τραγούδι Le Syndrome de Peter από τον Bertrand Soulier, που φυσικά του Peter Pan, όχι του Peter μόνο, και βεβαίως ένα τραγούδι που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τι λέτε, πάμε να δούμε την σημερινή μέρα, τι λέει, εννοώ την ταυτότητά της. Δεν γιορτάζει κανείς σύμφωνα με το ημερολόγιο και το εορτολόγιο, ωστόσο είναι Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου. Να συζητήσουμε λίγο κάποια στιγμή πότε έφυγε και φεύγει. Δεν έφυγε, φεύγει σιγά σιγά και ο Αύγουστος τείχο τείχο. Αυτό λίγο να το συζητήσουμε, πώς έφυγε το καλοκαίρι, εννοώ οι τρεις μήνες, γιατί το καλοκαίρι το έχουμε και μες στην καρδιά μας, για να μην έχω μπιφ που λένε με κάποιους. Ναι, λοιπόν, πάμε ότι να κάνουμε ταξίδι στον κόσμο και ταξίδι στις διάφορες έτσι περιοχές, γιατί ούτε εδώ εγχώρια έχουμε κάτι. Έχουμε όμως εθνική εορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα το 1991, ενωμένεται ακόμα ο πόλεμος όπως αντιλαμβανόμαστε. Είναι βραδιά νοσταλγία στην Ουρουγουάη, Noche de la Nostalgia. Εκεί όλα τα κέντρα λέει διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου του 1978, παραμονή της Εθνικής Εορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ των Μετέκ του Μοντεβιδέο, και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Άκου τώρα. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, για να τα θυμηθούμε λίγο κι αυτά, μην τα ξεχνάμε, το παράλληλο σύμπαν των Ηνωμένων Πολιτειών, το γαστρονομικό έτσι σύμπαν τους, γιορτάζει την Εθνική Μέρα Ρόδα Κοινόπιτας και την Εθνική Μέρα Βάφλας. Και τι δεν θα δίνα,

Για έναν Οδυσσέα μιλάνε η Νάμα, για μια Ιθάκη μιλάνε η Νάμα. Εγώ θα σας πάω καταρχάς πρώτα πριν μέχρι τη Ζάκυνθο, γιατί εκεί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος και βεβαίως συγχωρέστε μου αυτή την αστοχία, να πω ότι δεν γιορτάζει κανείς. Φταίει όμως και το συγκεκριμένο site που είδα, και φταίει και για Δικιάρουγλου που λένε. Δεν φταίω μόνον εγώ. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, χρόνια πολλά στον Άγιο Διονύση εκεί στη Ζάκυνθο, που έχετε και πολύ μεγάλο πανηγύρι από ό,τι μαθαίνω. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, γιατί είναι και του Κοσμά του Ετωλού. Μεγάλη γιορτή, δεν τη λες μικρή. Γιορτάζει και ο Κοσμάς, γιορτάζει και η Ετωλία και κάποιες ευτυχίες, λέει, γιορτάζουν και, γιορτάζουν και 6 Απριλίου, αν δεν απατώμε. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι γιορτάζετε και όλοι όσοι έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, χρόνια πολλά, να είστε καλά, πολύχρονοι και καλόχρονοι. Καλώς ήρθατε και στην παρέα μας, όσοι βρίσκεστε στον τόπο διαμονής σας και γυρίσατε από τις διακοπές σας, όσοι ετοιμάζετε τώρα βαλίτσες, όσοι μας ακούτε από κάποιο άλλο μέρος διακοπών, και σε όλους όσοι ακόμα δεν έχετε φύγει καθόλου και ετοιμάζεστε τον γλυκό γλυκό Σεπτέμβρη να κάνετε τις διακοπές σας. Μην το υποτιμάτε, ξέρετε τι ωραίος που είναι ο Σεπτέμβρης. Εμείς θα δουλεύουμε εδώ και εσείς θα κάνετε τις βουτιές σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαρακτηριστικά καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Παράλληλα, επιβολή τέλων στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς ενέκρινε η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτές είναι δυτικές συνοικίες από τα παλιά, και όταν λέμε τα παλιά φτάσαμε να λέμε παλιά το 2003, το 2001, κάτι τέτοιο. Πάντως είναι παλιά τότε. Και αυτά είναι τα καλοκαιρινά ραντεβού. Αυτά είναι τα καλοκαιρινά ραντεβού που έχουμε κι εμείς. Καλοκαιρινά πρωινά ραντεβού έχουμε, 8 με 10 αυτήν την εβδομάδα. Εδώ με τον Σπύρο Νικολαίδη που φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου που είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής πρώτη μέρα μετά τις διακοπές. Και με το που ήρθα, παιδιά, με το που ήρθα όμως, σκάει αυτός ο καύσωνας. Δεν είχαμε καύσωνα εκεί που ήμουν, οπότε σκάει αυτός ο καύσωνας και το νιώθεις πραγματικά στο πετσί σου. Όπως λένε και εδώ πέρα τα διάφορα site, είμαστε στο φούρνο. Στο φούρνο και σήμερα η χώρα. Σε κλειό ζέστης, λοιπόν, με τον καιρό να έχει σήμερα χαρακτηριστικά καύσωνα και το θερμόμετρο να αγγίζει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να μην μεταβάλλεται, με τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να αγγίζουν τα 7 μποφόρ και την πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά το απόγευμα. Εδώ στην Αττική μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου. Είναι να, άμα βγεις από το air condition, από όπου έχει air condition, λίγο πιο έξω να βγεις που δεν έχει air condition, βλέπεις αμέσως τη διαφορά. Όχι να βγεις έξω σε κλίμα κανονικό. Στη δε Θεσσαλονίκη έχει μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, είστε καλύτερα εκεί, ελπίζω να μην έχετε αυτή την υγρασία. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ για να δροσιστούμε μαζί, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα σε εκείνους που έρχονται, σε εκείνους που φεύγουν, σε εκείνους που βρίσκονται πάντα εδώ. Έτσι κι αλλιώς, όπως λέει και ο Χρήστος Θεοδόρου, πάντα εδώ θα έρχεσαι στο δεύτερο πρόγραμμα, έτσι ελπίζουμε.

Πάντα εδώ θα έρχεσαι, Χριστός Θεοδόρου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθα γρήγορα από το κέντρο μέχρι την Αγία Παρασκευή, που σημαίνει ότι δεν έχετε έρθει ακόμα όλοι. Αυτό είναι το καλό. Βέβαια, το καλό εννοώ για εμάς που μένουμε και για εσάς που είστε εκεί. Πριν προχωρήσω όμως την είδηση, να πω ότι... Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και την στήριξή μου και σε όλους όσοι βρίσκεστε σε κάποιο νησί, σε κάποιο τουριστικό προορισμό και εργάζεστε σεζόν, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Σας ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρετε και πολύ πολύ κουράγιο μέχρι να τελειώσει το παλιό καλό καιρό που λένε. Λοιπόν, τώρα αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφήξεων γέρνει πλέον ξεκάθαρα προς την πλευρά της επιστροφής, λέει, των ταξιδιωτών. Αυτό τώρα, εντάξει, αυτό θα, απλά εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς από το σπίτι μας όσοι ξεκινάμε δουλειές. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου αναχώρησαν συνολικά 70.732 άνθρωποι, ενώ στα ίδια λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. Αυτή η εικόνα αποτυπώνει τη σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων, γιατί η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά, πολλοί επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές και η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αρκετοί θα είσαστε εσείς που θα επιστρέφετε σταδιακά από τα νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς. Οι αναχωρήσεις συνεχίζονται. Αρκετοί ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου για μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση, αλλά το ισοζύγιο, όπως λέμε, λέει ότι περισσότερο επιστρέφετε παρά φεύγετε. Καλώς ήρθατε από όπου και αν ήρθατε.

Αυτό είναι το λουλούδι του δρόμου, αυτός είναι ο Ρους. Εσείς είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επειδή έχω πάρει αρκετά μηνύματα από ακροατές που μόλις έχουν επιστρέψει και εκείνοι από τις διακοπές τους, διαβάζω μια έρευνα, όχι μια, αρκετές έρευνες το δείχνουν αυτό, ότι οι διακοπές πράγματι λέει βελτιώνουν την ευεξία μας. Αλλά αυτό το μεγάλο αλλά είναι, η επίδρασή τους μπορεί να διαρκεί μόνο για μερικές εβδομάδες. Μάλιστα, λέει, στην λεγόμενη και οργανωσιακή ψυχολογία υπάρχει ένας όρος που περιγράφει σχεδόν με ακρίβεια αυτό που μας συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Vacation fade out λέγεται. Είναι η σταδιακή εξασθένιση της ευεργετικής επίδρασης των διακοπών μετά την επιστροφή στην καθημερινότητα. Και επειδή μοιάζει δύσκολο να καταφέρουμε να παρατείνουμε τις διακοπές μας, μάλλον έχει νόημα να προσπαθήσουμε να καθυστερήσουμε το ξεθόριασμά τους. Φυσικά το πιο πιθανό από όλα είναι ότι ούτε φέτος θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις για τη νέα σεζόν. Πάλι θα ξαναγεμίσουμε το ημερολόγιο περισσότερο από όσο πρέπει. Πάλι θα πούμε ναι εκεί που λέγαμε ότι ορκίζομαι ότι θα πω όχι αυτή τη φορά. Όχι, λέμε ναι τελικά. Θα μας παρασύρουν ξανά όλα τα δήθεν ή τα πραγματικά επίγοντα. Ας μη ματαιοπονούμε όμως. Είναι αίτητη η αντίστασή μας. Δεν είναι μάλλον αίτητη η αντίστασή μας το καλοκαίρι. Όταν αρχίζει η εισβολή της καθημερινότητας, δεν έχει σημασία, αρκεί να υποσχεθούμε στον εαυτό μας ότι θα προσπαθήσουμε. Ίσως τελικά η πραγματική χρησιμότητα των διακοπών δεν είναι αυτές οι 2 εβδομάδες απόδρασης από τη ζωή που έχουμε φτιάξει, αλλά είναι 2 εβδομάδες υπενθύμησης της ζωής που πιθανόν να θέλαμε να έχουμε, σαν να καλυμπράρουμε κάπως την εσωτερική μας πηξίδα.

Καινούρια και πανέμορφη Μαρία Παπαγεωργίου, υπάρχει κάποιος εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα? Υπάρχετε πολύ, είμαστε εδώ παρέα, κάνουμε παρέα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, μια που είμαστε έτσι λίγο, πώς να σου πω, ταξιδιάρικοι θα λέγαμε. Είναι η στιγμή που είμαστε ταξιδιάρικοι κάπως. Για όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, για όλους όσοι ταξιδεύετε, για όλους όσοι επιστρέφετε, ένας αγαπό του δρόμου νομίζω ότι σας αξίζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μάρης Αλεξίου, Μάκη Σεβίλογλου πίσω από το τραγούδι, από το άλμπουμ Βίσινο και Νεράντζι, από ένα άλμπουμ του 2006. Ήρθα ξανά, έτσι λέει το τραγούδι, έτσι λέμε κι εμείς αυτή τη δεύτερη ώρα αυτού του καλοκαιρινού πρωινού ραντεβού. Εδώ είμαστε λοιπόν για μία ώρα ακόμα, θα είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Πρίτεσης πλέον φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Επιστρέψαμε στις όχι ακριβώς εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, αλλά επιστρέψαμε εδώ στο Κλινονάστη, επιστρέψαμε και στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος για να ανταμώσουμε ραδιοφωνικά και να είμαστε μαζί αυτή την εβδομάδα αυτές τις ώρες.

Αυγουστιάτικο λοιπόν από τη Ρένα Μόρφη, ό,τι πρέπει νομίζω για για τις ημέρες αυτές, και κάποια θα τα πάει σίγουρα σε κάποια από τα πανηγύρια. Νομίζω ότι είναι από το must που λένε και ο Αγγλοσάξονες των τελευταίων ετών. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιο τρόπο χαρά, νομίζω όλοι μας, παρόλο που, όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό που κάνουν οι αθλητές μας, οι Έλληνες αθλητές, το κάνουν πρώτα απ' όλα για την ίδια τους, τη δική τους την προσπάθεια, βεβαίως με τα ελληνικά χρώματα και βεβαίως σε αυτήν την εξαιρετικά γεμάτη προηγούμενη αθλητική εβδομάδα ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε ξανά το Diamond League και το Πανευρωπαϊκό βεβαίως λίγο πιο πριν. Ο Μανόλο παρέμεινε πάνω από τα 6 μέτρα και στο βάθρο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ακόμα ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο. Η Κολύμβηση σάρωσε με 11 μετάλλια στους δύο πρώτους αγωνιστικούς κύκλους του Τάραντο. Και βεβαίως εντυπωσιακή ήταν και στους μεσογειακούς αγώνες που συνεχίζονται, περιμένουμε να δούμε τον απολογισμό της Ελλάδας να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, και όλα αυτά φυσικά τα βλέπετε από την ΕΡΤ, τα απολαμβάνετε από την ΕΡΤ και εμείς μαζί, όλοι μαζί, και χαιρόμαστε για τα επιτεύγματα των Ελλήνων αθλητών.

Μια τρυφερή μπαλάντα, αυτό το «Να μου να στα χέρια σου καράβι», σε μουσική του Σπύρου Βλασόπουλου και, και στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου, κυκλοφόρησε το 1977 και φυσικά πιθανό να το καταλάβατε, ερμηνεύτηκε πρώτη φορά από την Άννα Βύση, ένα τραγούδι που σηματοδότησε τα πρώτα βήματα της ερμηνεύτρια στη δισκογραφία, ενώ έτσι αυτοί οι λυρικοί του στίχοι παραμένουν διαχρονικοί και μέσα από διάφορες διασκευές που έχουν γίνει. «Να μου να στα χέρια σου καράβι», λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακόμα είμαστε ταξιδιάριδες, έτσι, μέσα από τα καράβια, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα άσπρα καράβια, ποιος ξέρει.

άσπρα καράβια το όνειρά μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Διαβάζω για μια νέα τάση που υπάρχει στον τουρισμό. Το έχουμε δει και στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι. Αλλά λέγεται grocery tourism αυτή η τάση. Μάλιστα το 77% των ταξιδιωτών φαίνεται να κάνει grocery tourism, δηλαδή είναι ο τουρισμός στα σούπερ μάρκετ. Όπως θα ακούτε, ξεκίνησε από μια αλυσίδα στη Φινλανδία, σούπερ μάρκετ, που πρωτοπόρησε καταχωρώντας τα καταστήματά της ως τουριστικά αξιοθέατα. Εκεί προσέφερε μοναδικές τοπικές εμπειρίες μέλη από δικές της κυψέλες. Εντάξει τώρα, τι άλλο έχει η Φινλανδία? Κάτι ξύλα. Ξύλα, η επίσκεψη σε ένα τοπικό παντοπολείο πάντως αποτελεί, λέει, έναν αυθεντικό τρόπο ταξιδιού, καθώς τα προϊόντα στα ράφια αντικατοπτρίζουν την πραγματική καθημερινή ζωή των κατοίκων και όχι μια επιμελημένη τουριστική εικόνα, και έτσι επιτρέπουν μια γνήσια σύνδεση με τον τόπο. Αυτό συμφωνώ και εγώ, το κάνω αρκετές φορές όταν πηγαίνω στο εξωτερικό. Είναι η γοητεία των ξένων σνακ, εξηγείται, λέει, από το παράδοξο του ροζέ της προβυγγίας. Το περιβάλλον των διακοπών και η ατμόσφαιρα του ταξιδιού ενσωματώνονται στη γευστική εμπειρία και έτσι καθιστούν τα προϊόντα να μοιάζουν μοναδικά. Η τάση, μάλιστα, λέει, αυτή αντανακλά την επιθυμία των ταξιδιωτών για αυθεντικές συμμετοχικές εμπειρίες. Ένα ξένο σούπερ μάρκετ προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον που επιτρέπει την εξερεύνηση και την αίσθηση ότι κάποιος γίνεται μέρος της τοπικής κοινότητας. Και κάπως έτσι σκέφτομαι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε παραδοσιακά πατατάκια, για παράδειγμα, έχουμε άλλα πράγματα, αλλά ποιος χρειάζεται τα αξιοθέατα όταν υπάρχει, ας πούμε, διάδρομος με ελληνικά παξιμάδια?

Γιάννης Λογοθέτης, Δήμος Μούτσης, Βίκη Μοσχολιού, από το 1972, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Κάπως έτσι εμείς πολύχρωμα θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων στο και μισή από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε αφού πρώτα έτσι ταξιδέψουμε στα κύματα με το Γιάννη Σπανό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11.30 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Θα παρουσιαστεί και η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, σε επιφυλακή Δήμη και περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη. Νέα Ζηλανδία, μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, πρόστιμα έως 10% των εσόδων στις πλατφόρμες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση της χώρας. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λιωμένο παγωτό, ξύλινα σπαθιά και ας μιλήσουμε κυριολεκτικά σήμερα με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυριολεκτικά μιλάμε. Θα λιώσει το παγωτό, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα μας δροσίσει κιόλας αν προλάβουμε να το φάμε πριν λιώσει. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο, πρωινό ραντεβού καλοκαιρινό. Και βεβαίως ο Γιάννης Πρίντεσης φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 για λίγο ακόμα δηλαδή, και αυτές τις ημέρες των διακοπών λίγο, που βγήκαμε λίγο παραπάνω, που πήγαμε σε μια ταβέρνα, που ήμασταν έτσι με φίλους και τα λοιπά, σκεφτήκαμε και συζητάγαμε με κάτι φίλους πώς άλλαξε η αυτονόητη χειρονομία φιλοξενίας στις ταβέρνες. Νομίζω ότι στις ταβέρνες της περιφέρειας και κάποιων νησιών αυτό δεν έχει αλλάξει τόσο. Αλλά πώς η αυτονόητη χειρονομία της φιλοξενίας, του να φέρεις κατευθείαν ψωμί στο τραπέζι, πέρασε στη λογική της παραγγελίας και της χρέωσης. Κάποτε το ψωμί έρχονταν μόνο του στο τραπέζι. Ήταν η αρχή του γεύματος. Ήταν αυτή η βούτα στη χωριάτικη, μην την πω αλλιώς. Ήταν η αφορμή να μοιραστούν χέρια, να δημιουργηθεί μια αίσθηση παρέας. Σήμερα πρέπει να ζητήσεις το ψωμί στην ταβέρνα, να το επιλέξεις και ενίοτε να πληρώσεις πολύ περισσότερο γι' αυτό. Ενώ μπορεί να συνοδεύεται από τόσο κόνσεπτ και τόσο διαφορετικά είδη, που χρειάζεσαι σεμινάριο αρτοπίας για να το παραγγείλεις. Η αλήθεια και η ουσία είναι πως δεν χάθηκε απλώς το πανεράκι με το ψωμί, χάθηκε αυτή η αυτονόητη φιλοξενία που συμβόλιζε. Έτσι βάλαμε τάξη, περιορίσαμε τη σπατάλη και αποκτήσαμε περισσότερες επιλογές. Σωστά όλα αυτά, εντάξει, αλλά μαζί τους κάναμε και το τραπέζι λίγο πιο απρόσωπο. Σήμερα πρώτα πρέπει να ζητήσεις αυτό που κάποτε σου προσφερόταν χωρίς να το σκεφτεί κανείς. Και έτσι από το πάρε ψωμί, κάτσε να φας, φτάσαμε στο ψωμί γιατί δεν φέρατε, πρέπει να το παραγγείλετε. Μας λένε οι σερβιτόροι, πρόοδος, ε.

Αυτή είναι η Βανίλια, αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ με τη Σιλία Κατραλή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να σας γλυκάνουμε κι άλλο ακόμα περισσότερο με την άσπρη σοκολάτα. Έλενη Τσαλιγοπούλου και Μίκρο.

Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και έτσι όπως είμαστε εδώ, θα πάμε και μέχρι την Καλαμάτα, εκεί όπου σήμερα ξεκινούν οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. 10 χρόνια κλασικής μουσικής με το βλέμμα στην επόμενη γενιά. Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής, από το 2017 ουσιαστικά, η Καλαμάτα υποδέχθηκε μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέπτυξε εκπαιδευτικές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, έδωσε χώρο σε νέους μουσικούς και από τις 24 Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα και μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, αυτή η επέτειο συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα που συνδέει το κλασικό ρεπερτόριο με τη σύγχρονη δημιουργία. Αν λοιπόν βρεθείτε εκεί, αν είστε από εκεί, καλά αν είστε από εκεί, σίγουρα θα βρεθείτε στο Δημοτικό 2 Καλαμάτας, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν σας βγάλει ο δρόμος, νομίζω ότι είναι ωραίο κίνητρο για να σας βγάλει οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Εδώ είμαστε λοιπόν και από το αυτό που συμβαίνει τώρα θα σας πάω σε αυτό που θα συμβεί από τη νέα θεατρική σεζόν και για την ακρίβεια από τις 30 Νοεμβρίου, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλές απώλειες φέτος και μία από αυτές ήταν και αυτή του Αλέξη Σταμάτη. Έτσι λοιπόν η Κόρα Καρβούνη θα πρωταγωνιστήσει στη Σαπφό, το τελευταίο ανέκδοτο θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, από τις 30 Νοεμβρίου στη σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Και είναι το κύκνιο άσμα του Αλέξη Σταμάτη, ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας, αλλά βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε αυτό το κείμενο έχει και τα δικά του φιλοσοφικά ερεθίσματα και τις σκέψεις.

Μην τη το πεις, Κώστας Τουρνάς, δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε και είναι αρκετά για το ψωμί. Κάποιοι συμμερίζεστε την άποψή μου ότι, ρε παιδί μου, κάποτε ήταν αυτή η αίσθηση ότι πάμε να μοιραστούμε το ψωμί, να ξεκινήσει το φαγητό. Και τώρα πρέπει να το παραγγείλεις ξεχωριστά. Μου λέτε τα πρακτικά της μιας τέτοιας αλλαγής. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μίλησα από την πλευρά του πελάτη, του συνδετημόνα με την παρέα μου. Μπορεί να έχετε δίκιο για όλες τις πληροφορίες που δίνετε, που είναι πρακτικές, αλλά φαίνεται ότι κάτι τελικά αλλάζει στις συνήθειες των ανθρώπων σε κοινωνικό επίπεδο, και σε αυτό το επίπεδο το θέσαμε περισσότερο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας αφήσω και θα τα πούμε ξανά αύριο. Θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Εσείς θα μείνετε εδώ φυσικά στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είμαστε με την παρέα σας, με την παρέα όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν βρίσκεστε, είτε κάνετε τις διακοπές σας, είτε δεν κάνετε τις διακοπές σας, είτε εργάζεστε, είτε απλά βρίσκεστε στην πόλη, στον τόπο διαμονή σας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφιλού ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς και όλα είναι μπροστά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα. Να προσέχετε!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της Κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μου αρέσει τόσο πολύ που πήρατε τον τίτλο του τραγουδιού, καλά εννοείται και την ερμηνεία του Γιάννη Επάριου, ως έναρξη της δικής σας καλημέρας. Δηλαδή πραγματικά έτσι με το καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα, 5 λεπτά μετά τις 10, θελήσατε να απαντήσετε στο Γιάννη Πάριο, σε εμάς εδώ, σε όλους μαζί, σε όλους μαζί της παρέας, γιατί ξέρετε ότι την ίδια ώρα ακούτε τα ίδια πράγματα και μοιράζεστε εντυπώσεις, τραγούδια, ιστορίες, τα πάντα όλα, αυτά που συμβαίνουν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ, τα απλά και τα αγαπημένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι αγαπημένοι, είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 10. Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μάλλον για μία ακόμα εβδομάδα το κορίτσι μας έρινε σε άδεια, οπότε δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε όμως ηχολήπτη, γιατί αν δεν είχαμε ηχολήπτη, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Ούτε θα ακούγατε, ούτε θα βγαίναμε στον αέρα, ούτε τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν. Λοιπόν, τώρα να υποψιαστώ ότι ο Γιάννης Πρίντεζης θα φύγει σε λίγο και θα μείνει, ο Σπύρος Νικολαίδης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Προς το παρόν έχω τη χαρά να βλέπω δύο αγαπημένους συναδέλφους απέναντί μου, δύο ηχολήπτες καταπληκτικούς. Πάμε μαζί ως τις 12.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: για ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
2: Ποια είναι η φωτεινή, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι, ήμασταν κάποια στιγμή στο ίδιο ραδιόφωνο με τη φωτεινή Πιπηλή. Οπότε αυτό ήταν το τραγούδι που της αφιερώναμε. Ποια είναι η φωτεινή, ρε παιδιά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10, εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ και η επικοινωνία μας όμως, όπως είπαμε και πριν, θα στηριχτεί σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στο Viber, για να προλαβαίνουμε να τα κάνουμε και όλα. Λοιπόν, ποιοι είμαστε στο Viber? Αυτοί που καταλαβαίνετε είμαστε, αλλά για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα και η αναζήτησή σας πρέπει να γίνει, αν δεν μας έχετε βρει ήδη, με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, δεύτερο κενό διάστημα, πρόγραμμα με 2M, και μας βρήκατε. Και μας στέλνετε φωτογραφίες, μας στέλνετε μηνύματα. Πάνω απ' όλα όμως μας στέλνετε αγάπη, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο.

Μια που ακούμε για πουλιά που πετάνε, θα σας πάω σε κάτι που νομίζω ότι ταιριάσει. Όχι πως μας πείραξε το αργυρό του Καραλή στο Diamond Link εκεί στην Σιλεσία, στην Πολωνία. Αλλά να ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν πας να αγγίξεις κάτι και ξαφνικά εξαφανίζεται, είναι διπλός. Άλλο να ξέρεις, λες, εντάξει παιδί μου, εκεί αυτό είναι. Εκεί που... Λοιπόν, ήταν ένα ζεστό απόγευμα Κυριακής που σε απειλούσε, εδώ που τα λέμε, με το τέλος του Σαββατοκύριακου. Ήταν και η αίσθηση πως η όποια ανεμελιά και χαλάρωση γύρευε πότε θα ξανάρθει. Ήταν και αυτή η εσωτερική απέτηση, ας γίνει κάτι πολύ καλό, να με σηκώσει από τον καναπέ και να με τραβήξει από το συναισθηματικό βούλιαγμα στο οποίο έχω πέσει. Και λες, όπα, ξαφνικά, εκεί που βλέπεις, παρακολουθείς, λες, όπα, ο Ντουπλάντης με τη δεύτερη, το 565. Α, κάτι δεν πάει καλά. Αποτυχημένη στα 590. Δεν είναι η μέρα του, αρχίζεις και λες τέτοια διάφορα μέσα σου. Βρε, λες, να είναι η στιγμή του δικού μας γελαστού παιδιού σήμερα. Κάνεις και τις ερωτήσεις σου. Πετάει σήμερα άλλωστε το παιδί μας. 550, 580, 6, 6... 6 εσύ, 6 10 εγώ, απάντησε ο Σουηδός, αμάν αμάν. Αρχίζει να ξεθοριάζει η ελπίδα της δικής μας διάσωσης από τον καναπέ. Και οι δύο άφησαν τα 6-15 και ανέβηκαν, δεν ανέβηκαν ακριβώς, στα 6-20. 6-20 πάντως έγραψε το ταμπλό. Ο ένας το πέρασε και ο άλλος όχι. Ένιωσα όπως τότε που πήγαινα σχολείο και ήταν Κυριακή απόγευμα. Ένιωσα ότι αύριο έχω σχολείο και θα πάω αδιάβαστη. Θα έρθει όμως η στιγμή, σας το λέω, θα έρθει.

Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Να πούμε ότι επέστρεψαν οι τίτλοι ειδήσεων. Έτσι, από σήμερα έχουμε τίτλους ειδήσεων στο και μισή, και μια και μιλάμε για τίτλους. Σας έχει συμβεί και εσάς να διαβάζετε έναν τίτλο έτσι, στα site αυτά τα ενημερωτικά και να νιώθετε ότι τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να είστε εδώ. Ας πούμε, διαβάζεις, ρε παιδί μου, ο τάδε και η τάδε, ή η τάδε και ο τάδε, δεν έχει σημασία, βάφτισαν το παιδί τους, το γιο τους, την κόρη τους, στο νησί της, όπου, στην εκκλησία του, όπου. Ξέρεις το νησί, μπορεί να ξέρεις και την εκκλησία, αλλά νιώθεις εκτός τόπου και χρόνου, γιατί δεν ξέρεις τους γονείς του νεοφώτης του μωρού. Ποια είναι η τάδε και ο τάδε, ρε παιδιά, πραγματικά, μου συμβαίνει καθημερινά. Βλέπω κάποια ονόματα, γίνονται είδηση, παρακολουθώ με έναν τρόπο τη ζωή τους, παρακολουθώ, μη φανταστείτε, αλλά πού βαφτίσανε, πού παντρέψανε, πού κάναν το γεύμα τους, πού είδαν το ηλιοβασίλεμα, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι.

Όπως σας τα είπα, έχουν τα πράγματα. Θα πάμε σιγά σιγά, αφού τελειώνει το πρώτο μας ημίωρο, για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Cha-cha-cha.

0: σεισμό.
1: Ναι.
0: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Στόμα χαμόγελο.
1: Χωρισμένες αυτά.
0: Γραμμή.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30. Η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, ανοιχτοί 7 κλεισματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του ορμού. Απαντά η Τεχεράνη. Περίπου 20 τραυματίες όταν αυστριακό τουριστικό λεωφορείο το οποίο μετέφερε μαθητές από τη Γερμανία συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Λοιπόν. Από νησί σε νησί, Patriot, όχι για διακοπές, εννοείται αυτό μόνο εμείς το κάνουμε. Σιγά με πηγαίνουμε από νησί σε νησί, ένα και με το ζόρι, κι αν, που ούτε καν δηλαδή, τέλος πάντων. Φεύγουν από Κάρπαθο, πάνε Κρήτη, πάνε Σούδα συγκεκριμένα, γιατί το είπαμε και τις προάλλες, οι Ιρανικές απειλές είναι εδώ και στρέφονται κατά Αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Εδώ το γέλιο παγώνει, στη Λωρίδα της Γάζας νέοι και παιδιά σκοτώνονται αναζητώντας καυσόξυλα, διαβάζουμε. Τώρα πιέζει τους Ιρανούς ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ, δεν ξέρω, προφανώς κάτι θα γίνεται, δεν μπορεί να μην νιώθουν καμία πίεση. Τεχεράνη πάντως στο πλαίσιο των λεκτικών εντυπώσεων, αν μη τι άλλο και όχι μόνο, δηλώνει: ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικούς πολέμους και να ξέρετε ότι ανακαλύψαμε και ένα νέο κολοσιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου. Ένα άλλο θέμα τώρα, πυρνάμε εδώ στα δικά μας. Δεν θα το αναλύσω, δεν θα το ανοίξω, θα σας πω, ελπίζω τα χρηματικά ποσά τα οποία επιβάλλονται ως ποινή σε όσους κακοποιούν, σκοτώνουν ζώα, να είναι αυτά που διαβάζουμε και ακόμα παραπάνω, και η μη πληρωμή τους να σημαίνει φυλακή. Εδώ θα το λήξω αυτό, θα λήξω τη συζήτηση, γιατί κινδυνεύω να καταστρέψω την εκπομπή και δεν είναι σωστό, και θα σας παρακαλέσω να το λήξουμε εδώ. Δεν θέλω να ανταλλάξουμε μηνύματα πάνω σε αυτό. Είμαι κάθετη και φαντάζομαι ότι και εσείς ευαίσθητοι άνθρωποι είστε, μια παρέα είμαστε, τα ίδια θέλω και πιστεύω θα έχουμε περίπου. Αγόρι μου εσύ, 21χρονος οδηγός κινείται στη σύραγγα της Κακιάς Κάλλας από Αθήνα προς Κόρινθο με ανοιχτές πόρτες. Οδηγού και συνοδηγού και τα ηχεία στη διαπασόν. Το ρεπορτάζ, να σας πω την αλήθεια, είναι λοιπές, γιατί δεν μάθαμε ποτέ τι έπαιζε το ηχοσύστημα. Κάνει ζέστη. Σιγά, έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερα, νομίζω. Δεν νομίζω. Όντως έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Και σας έχω πει πόσο μου αρέσουν οι λαϊκές. Έχω και αμόλυβδη στα 2 ευρώ. Πλάς έχω. Πάρε φουλαρέτο. 10 ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα δυσκολευόμουν λίγο να σε βρω. Έπρεπε να κάνω την Αθήνα άνω κάτω και πάλι δεν σε έβρισκα γιατί έλειπες. Αλλά τώρα σιγά σιγά μαζευόμαστε, ρε κλέντια που μας περιμένουν και πάλι. Στους δρόμους δηλαδή, κύριος, μη φανταστείς. Καλημερίζω το Βύρονα, το Λίντς. Παιδιά, το Λίντς το πρωί είχε 10 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, ζηλεύω. Καλημέρα στην Κέρκυρα. Στο φίλο μας που μας έστειλε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από το ολοκένουργιο καλυμάρμαρο, μπλε ο στίβος. Έτσι και στη φωτογραφία ήταν αυτό το μπλε του στίβου και το μπλε του ουρανού του πεντακάθαρου του Αττικού. Και έδαινε πάρα πολύ, ήταν μαγεία. Θα πατηθεί 7 και 8 Σεπτεμβρίου, μαθαίνουμε και μεταδίδουμε. Καλημέρα στη Γαστούνη, στην Αμοργό και στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Άδειο Λυκαβητό. Καλημέρα στο Περιστέρι και το Πορτοράφτη, την Πάτρα. Το Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, παρεάκι εκεί μας ακούει, καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στον Ίασμο εκεί στον ομό Ροδόπης. Καλημέρα στην Σάρτη Χαλκιδικής, είναι στο δεύτερο πόδι με μια μαγική ανατολή. Ωραία και πρωινό μπάνιο οι φίλοι μας. Καλημέρα στο Δροσερό Μόναχο. Στους φίλους που ταξιδεύουν προς Οδυψό, Έδυψο. Τι έχω πάθει, Οδυψός, Οδυσσός, Εδυψός, τα κάναμε ένα. Λοιπόν, καλημέρα στον Άνω Κορυδαλό, τον Πύργο, Νικιανά Λευκάδας. Καλημέρα Λευκώνα, Σερών και Σαντορίνη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κυψέλη, Αμαλιάδα και Πτολεμαϊδα, Λασίθη, Χαϊδάρη, Μύκονο, Ρέθυμνο. Καλημέρα στην Κηφισιά, καλημέρα και στην Αλόνισο. Ήρθε ένα πολύ όμορφο μήνυμα που λέει «Καλημέρα σας από Σαντορίνη. Μετά από 20 μέρες διακοπών στο πράσινο και χαλαρωτικό βραχάτι Κορινθίας», έφυγε από τη Σαντορίνη, το καταλαβαίνω εγώ το καλοκαίρι, να φύγεις από τη Σαντορίνη, από τη Μύκονο, από οπουδήποτε για να πας στην υποτιμημένη, εντός εισαγωγικών η λέξη Πελοπόννησος. Πελοπόννησος, παιδιά, είναι πανέμορφη, έχει τα πάντα και αντέχει ακόμα σε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, στο χαλαρωτικό βραχάτι Κορινθίας, όπου οι σερβιτόροι περπατάνε και δεν τρέχουν όπως εδώ, εννοεί όπως στη Σαντορίνη. Έχω να δηλώσω ότι η αλαδίτσα μας είναι υπέροχη, συμφωνώ και επαυξάνω. Την καίμε, την καταπατούμε, τη τρώμε τα σπλάχνα και εκείνη λέει «Παιδί μου, χτύπησες την αγάπη μου, ευχαριστώ» και όμορφη παρέα. Στην όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για αυτό το ωραίο μήνυμα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εννοείται ότι ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού για φέτος. Το ακούσαμε πάρα πολύ, γιατί μας έφτιαχνε τη διάθεση, γιατί ήμασταν εμείς μέσα σε αυτό το τραγούδι, γιατί θα μπορούσαμε να το τραγουδάμε εμείς μαζί με τον Παντελή Κερομαριό που το έφτιαξε. Όλα αυτά τέλος πάντων τα πράγματα τα οποία κάνουν πολύ δικό σου ένα τραγούδι. Λοιπόν, όπως πάντα έκανα λάθος, εννοείται. Όχι το Καλλιμάρμαρο, δεν θα πατηθεί 7 και 8 Σεπτεμβρίου, δεν προλαβαίνουν καν οι άνθρωποι. 7 και 8 Νοεμβρίου στον Μαραθώνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλα γκρεμίζονται και άλλα ξαναχτίζονται, έχω να σας πω. Τέλος εποχής για κινηματογράφο στη Δάφνη. Οι γείτονες εκεί θα το ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους εμάς. Ατλαντής το όνομά του. Ξεκίνησε τη λειτουργία το Στερινό Σινεμά τη δεκαετία του 1950 και 10 χρόνια μετά άρχισε να λειτουργεί και ως χειμερινός κινηματογράφος. Προς το παρόν είναι άγνωστο τι θα καλύψει το κενό. Από την άλλη, μία είδηση που μου έδωσε χαρά, 29 ιστορικά ξενοδοχεία ξενία παίρνουν ξανά ζωή. Δεν είναι πολύ καιρό, θα θυμάστε ίσως οι πολύ πιστοί της εκπομπής που είχαμε αναφερθεί σε αναμνήσεις, ταινίες, εμπειρίες από τα ξενία. Λοιπόν, το πρόγραμμα Ξενία αποτέλεσε μεταπολεμικό εγχείρημα που ξεκίνησε το 1951 με κεφάλαια του σχεδίου

Μάρσαλ και σταμάτησε με την παρέτηση του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Πότε? Το 1967. Η επικράτηση του μαζικού τουρισμού αλλά και η κακή διαχείριση είναι αυτά που οδήγησαν στην παρακμή. Με το τελευταίο κρατικό ξενοδοχείο να κλείνει το 1997, μαράζωσαν τα ξενοδοχεία, μαράζωσα και εγώ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, είχαμε ένα δέσιμο με αυτά τα κτίρια, τα αγαπούσα πάρα πολύ. Κάποια τα είχα επισκεφθεί, είναι αλήθεια. Η ΕΤΑΔ τώρα δρομολόγησε νέους διαγωνισμούς για τα ξενεία της Βιτίνας, της Κομωτινής και της Κοζάνης. Παράλληλα, υπέγραψε συμβάσεις μίσθωσης για το ξενεία Ουρανούπολης και το ξενεία Καρτερού εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βρείτε και τις υπόλοιπες περιοχές, απλά ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μου επιτρέπει να σας πω και για τα 29.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρομάξω, δεν θέλω να σας απειλήσω, αλλά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πόσο κυλάει εύκολα το πράγμα όταν είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, όταν είμαστε λιγάκι ξεκούραστοι, βρε παιδί μου. Ο καθένας, νομίζω, από εμάς μπορεί να το διαπιστώσει αυτό, στην οποιαδήποτε δουλειά βρίσκεται. Και λέμε να το εκμεταλλευτούμε μέχρι εκεί που πάει αυτό το καλοκαίρι. Με το καλοκαίρι μου.
1: Σαν για σε μια που κόψες τα φιλιά που μου δίνεις κλεφτά.
0: Τι ωραίο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραία, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα με τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, βέβαια, τηλεοπτικό, που πήρε το δρόμο του, ανεξαρτητοποιήθηκε και προχώρησε. Μιλάμε για το βαθύ ποτάμι που είναι ο έρωτας, και άντε να τον περάσεις, άντε να πας στην απέναντι όχθη, αν δεν σε παρασύρει. Δημήτρης Παπαδημητρίου στη μουσική και Κώστας Φασουλάς στους στίχους. Τη θυμόσαστε, φαντάζομαι, την τηλεοπτική σειρά Έτσι Ξαφνικά. Από εκεί είναι. 5 λεπτά μετά τις 11 λοιπόν, εδώ απλά και αγαπημένα, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν άλλαξε τίποτα στην ομάδα μας. Ο Σπύρος Νικολαίτης παραμένει στη ρυθμίση τείχου και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Από μια καλημέρα στα παράκελα της Λέσβου και στις Σέρες, στη Σιτία, τα Σέρβια, στη Γενέβη, στο Χαλάνδρι και στο Σβάμπαχ με 16 βαθμούς Κελσίου εκεί. Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο τραγούδι που γυρνάει, θυμόσαστε. Δεν θυμούνται οι άνθρωποι, έτσι πως το λες. Λοιπόν, καλημέρα στην Πεντέλη, στην Ία, στη Θεσσαλονίκη. Τον φίλο μας που ταξιδεύει, ξεκίνησε από τον Πειραιά, έκανε μια στάση στη Σύρο και έχει τελικό προορισμό τη Σάμο. Να πω ότι δεν ζηλεύω. Ζηλεύω. Καλημέρα στο Παλαιοχώρι της Λέσβου επίσης. Καλημέρα στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, Άγρα Λέσβου, Σκοπιά Φλόρινας. Καλημέρα και στο Καβούρι. Έχω χάσει την μάχη με τα μηνύματα. Δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλα. Γι' αυτό δεν μου επιτρέψετε. Έστω μια καρδιά να στείλω, αλλά είναι μια καρδιά για σένα, ναι, που έλεγε και ένα άλλο τραγούδι.

Λοιπόν, μία απλή υπενθύμηση για το πώς μπορείτε να μας βρείτε ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παράπονο δεν έχουμε βέβαια. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο όχι τόσο, αλλά Viber ναι βεβαίως. Και ας μην προλαβαίνω να απαντήσω. Είπαμε μια καρδιά για σένα ναι, όπου και αν είσαι από εδώ, από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, αν δεν μας έχετε βρει ακόμα, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα, αφήστε, είμαστε δύο λέξεις, δεν είμαστε μία μόνο κοπανιά. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με δύο M. Και τι καλά που θα ήταν, βρε παιδιά μου, αν ανοίγαν οι ουρανοί και έβρεχε λιγάκι.

Λοιπόν, θέλω λίγο την προσοχή σας. Γαλλία. Η ξηρασία στεγνώνει τα λιβάδια και απειλεί την κτηνοτροφία. Η φετινή ξηρασία χαρακτηρίζεται εξαιρετική, καθώς επηρεάζει όλες τις περιοχές της Γαλλίας, ακόμα και τη Βρετάνη. Αυτός είναι ένας από τους δεκάδες τίτλους των τελευταίων ημερών και αφορούν την ακραία και επικίνδυνη ξηρασία λειψιδρία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε τέτοιο ρεπορτάζ δεν κλείνει με τα στοιχεία για την υδροβόρο, υδροφάγο, υδρο... δεν ξέρω τι τεχνητή νοημοσύνη δική μου είναι η απορία. Γιατί δεν λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σύντομα θα χρειάζεται περισσότερο νερό από ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός. Ότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού. Τα κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν και εκπαιδεύουν τα μοντέλα παράγουν τεράστια θερμότητα και χρειάζονται συνεχώς νερό για την ψήξη των ισχυρών υπολογιστών τους. Η παγκόσμια ζήτηση νερού από τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία, ξεπερνώντας πλέον παραδοσιακές κλίμακες κατανάλωσης και προβληματίζοντας τους ειδικούς για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για δύο ερωτήσεις που κάνεις εσύ, εγώ, Σπύρο, Μαρία, Ελένη, Κώστα, στην τεχνητή νοημοσύνη ξοδεύεται ένα μικρό μπουκαλάκι νερό των 500 ml. Ενώ στο μυαλό μας, ας πούμε, ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί να μην ακούγεται πολύ, το συνολικό συνδυασμένο αποτύπωμα νερού εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μεγάλο, λαμβάνοντας υπόψη τα δισεκατομμύρια χρηστών του ChatGPT και τις εκατομμύρια ερωτήσεις που κάνουν, οι οποίες είναι από το αν θα παντρευτεί φέτος το παιδί μου μέχρι το τι να κάνω για να γίνει η επιδερμίδα μου κάπως πιο και τα λοιπά, εντάξει. Μισό μπουκαλάκι νερό κάθε φορά. Οι επιστήμονες δήλωσαν πως εταιρείες όπως η Google και η OpenAI μπορούν αλλά και πρέπει να αναλάβουν την κοινωνική ευθύνη και να δώσουν το παράδειγμα αντιμετωπίζοντας το δικό τους αποτύπωμα νερού. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα, άμα το κάνουν, να μου πείτε την ημέρα και την ώρα. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για να σβήσουν την ακατάσχετη δίψα της τεχνητής νοημοσύνης. Το θέατρο του παραλόγου θα σας το πω αμέσως. Ευαισθητοποιημένος οικολόγος, πολέμιος της κλιματικής κρίσης, λάτρης της τεχνητής νοημοσύνης.

Καλημέρα και πάλι. Για μου πεις καλημέρα, 11 και 25 είναι η ώρα. Να σας πω, ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι στις διακοπές τους τώρα και τέλος πάντων ξενύχτησαν χθες το βράδυ και τέλος πάντων δεν τους φωνάζει και κανείς, ρε παιδί μου, σηκώ, ας πούμε. Δεν έχουν λόγο να σηκωθούν οι άνθρωποι. Ο τελευταίος εφιάλτης που ζω, έχω να σας πω, είναι αυτός. Ότι ακόμα και στις διακοπές ξυπνάω την ίδια ώρα γιατί... Γιατί με μισή ο οργανισμός μου, γιατί με μισή ο εαυτός μου, έχει μάθει να ξυπνάει από τα χαράματα και δεν με αφήνει στην ησυχία μου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε ένα ακόμα ημίωρο. Πάμε να δούμε και να συναντήσουμε τίτλους ειδήσεων. Δεν θα τους δούμε, θα τους ακούσουμε από το Air News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή υδαταγμή εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Και αυτός ο υπέροχος τρόπος, καλύτερο δεν βρήκα, αυτόν βρήκα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός. Εννοείται ότι κάνω χιούμορ, γιατί κάθε φορά που ακούτε Γιάννη Πουλόπουλο, κάθε φορά που ακούτε τραγούδι του Δρόμου ή τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσσα, είναι άμεση η ανταπόκρισή σας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, τον μαγικό, τον υπέροχο, τον τραγουδιστικό, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Είμαστε ακριβώς στα 36 λεπτά μετά τις 11. Θέλω να καλημερίσω τη Νέα Πεντέλη, το Μοναστηράκι της Δράμας, αλλά και τη Νεάπολη της Κοζάνης. Ένα καφεδάκι τώρα εκεί στη Νεάπολη της Κοζάνης, ωραίο θα ήταν. Όπως επίσης και στην Νεράιδα της Κοζάνης, εκεί και να βλέπεις κάτω τον Αλιάκμονα, πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρες, Βάσια Αρκαδίας, Εδιψό και Αμίντεο, Στουτγάρδη, Νέα Ιωνία, Πίθιο, Καμένα Βούρλα. Λοιπόν, στο Μελίσι της Κορινθίας έχει ξεκινήσει το μάζεμα του μαύρου χρυσού. Παρακαλώ πολύ. Και εννοείται ότι μαύρος χρυσός και Κορινθία σημαίνει μαύρη σταφίδα. Superfood, εννοείται η καλύτερη. Η καλύτερη στον κόσμο. Ό,τι είναι υπερβολή, αλήθεια. Καλημέρα στη Σάμο, την Καβάλα, τον Άλυμο, Αδριανή Δράμας. Καλημέρα στην Χαλκιδική, Σιθωνία Γιονικόλαο, στο 14 αστικό Καβάλα, το είχαμε χάσει λίγο καιρό, εκείνοι όμως δεν μας έχασαν ποτέ. Καλημέρα στην Πλαγιά Λέσβου, στη Γαλατόπιτα που μας έρχεται από την Μάνη, τη Μανιάτικη Γαλατόπιτα. Καλημέρα στο Ναύπλιο, το Λέστερ, την παραλία της Γλυφάδας. Καλημέρα και στο παλιό Φάλιρο, αλλά και στο Λιλάντιο. Αφού θέλετε, φταίω εγώ, θέλετε Λευτέρη Παπαδόπουλο, Μίμη Πλέσσα, εδώ όμως με Ρένα Κουμιώτη.

Λοιπόν, πάρα πολύ από εσάς. Βρε, δεν τρέπεστε τελικά και δεν φτάνει που είστε διακοπές μας. Λέτε το κακό είναι ότι θα γυρίσουμε κάποια στιγμή. Ελάτε, ελάτε όμως λίγο και θα έρθετε. Θέλετε, δεν θέλετε, παιδιά, όλοι θα γυρίσουμε. Καλά να είμαστε, αυτό έχει σημασία. Και θα γυρίσουμε σε αυτά που ξέρουμε, εννοείται. Δηλαδή στην ταλαιπωρία της πόλης, με τις μετακινήσεις, με την πολύ κίνηση, με τα σχολεία που θα ανοίξουν. Και διάβαζα ότι πώς μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων μπορεί να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Τι έδειξε μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Κύπρου, η οποία εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μετακινήσεις και το καθημερινό μποτιλιάρισμα, η διαφοροποίηση στις ώρες έναρξης των σχολείων και πώς θα βοηθούσε αυτό. Όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε πολύ στενό χρονικό διάστημα. Εννοείται. Αφού οι γονείς αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, συνεχίζουν προς την εργασία τους και πέφτουν πάνω στους υπόλοιπους εργαζόμενους που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και οι υπάλληλοι με ελάχιστο ωράριο εργασίας δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και αναγκάζονται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής. Προηγούμενες έρευνες που επικαλούνται οι συγγραφείς της συγκεκριμένης δείχνουν τη σημασία που του παράγοντα σχολείο στην κυκλοφορία. Για παράδειγμα, μελέτη στο Πεκίνο είχε καταγράψει κατά τις εργάσιμες ημέρες των σχολικών διακοπών δείκτη κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 20% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις περιόδους λειτουργίας των σχολείων. Οι ερευνητές ανάπτυξαν ένα μοντέλο για να διερευνήσουν εάν η διαφοροποίηση των ωρών έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να κατανείμει καλύτερα χρονικά τις μετακινήσεις και να περιορίσει τη συμφόρηση. Για να δοκιμάσουν τη μέθοδό τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο με προσομοιωμένο αστικό περιβάλλον που είχε 50 σχολεία σε κέντρο και περιφέρεια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν από το μοντέλο προσομοίωσης ότι όσο αυξανόταν η δυνατότητα διαφοροποίησης των ωρών έναρξης, τόσο μπορούσε να μειώνεται ο συνολικός χρόνος παραμονής των οχημάτων στο δίκτυο. Τώρα μιλάμε εδώ για το βάσανό μας το καθημερινό, έτσι το καταλαβαίνετε. Στο σενάριο αυτό, στο οποίο επιτρεπόταν συνολική μεταβολή 600 λεπτών στις ώρες, τέλος πάντων, μην σας λέω πολλά τεχνικά και σας ζαλίζω και με χρόνους κτλ., θέλω να σας πω ότι το μοντέλο κατένει με τις αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου. Ορισμένα σχολεία ξεκινούσαν νωρίτερα, άλλα αργότερα και άλλα διατήρησαν το ωράριο που είχαν. Μιλάμε για 12 λεπτά διαφορά ουσιαστικά, το ένα σχολείο με το άλλο να κάνουν αυτή την διαφορά. Τότε παρατηρήθηκε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μία μείωση στην κίνηση στους δρόμους κατά 17,20%. Εφικτό!

0: Από την αλήθεια, υπάρχουν θέματα τα οποία ήθελα έτσι λιγάκι να θίξουμε, αλλά δεν προλαβαίνω. Βλέπω το χρόνο ότι κυλάει και είναι απειλητικός απέναντί μου. Ήθελα να σας μιλήσω για αυτό το upside down που νομίζω ότι ζω κάθε μέρα, γιατί νομίζω ότι όλα γύρω μου είναι σαν τη δική μου τη ζωή. Τέλος πάντων, μια καθημερινότητα, μια ηρεμία, μια τάξη, άντε και κάποια προβλήματα. Αλλά με όσα διαβάζω, πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη ζωή που κοχλάζει κάτω από αυτό που ζούμε. Ίσως δούμε το θέμα αυτό αύριο. Ήθελα να σας μιλήσω για τους ανθρώπους με την καλή ενέργεια και το πόσο ωραία νιώθουμε μαζί τους, αλλά μάλλον και αυτό αύριο θα γίνει. Προς το παρόν μια Μαργαρίτα, μας λείπει η Μαργαρίτα, ο Μητυλινέου γυρνάει νομίζω την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Το πρόσωπό σου πάλι σε κάποιο story έτσι τυχαία.
0: Τον γνωρίσαμε ως Μέλισσα, μετά ως Χρήστο Μάστορα, μετά Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτό είναι καινούριο τραγούδι 26.
1: Κι όπως αδειάζει το μπουκάλι

0: Ωραία που λέει το όνομά μου, βεβαίως και το λέει πάρα πολύ ωραία. Εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε, έχω να σας πω. Θέλω να καλημερίσω τη μαμά που είναι στη Λιβαδιά και τον γιο που είναι στην Ουάσιγκτον και πριν φύγει του είπε να προσέχεις την ψυχική σου υγεία, να είσαι καλά και να ακούς δεύτερο. Τέλειο.
1: Να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια μέσα μου καιρό.
0: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στη ρυθμίση του.

ελληνικά στο δεύτερο. Τώρα φεύγουμε για Ικαρία με σαγιονάρα των 2 και πετσέτα των 7 ευρώ εννοείται. Και να δούμε πόσες μέρες θα βγάλουμε στο νησί με την καλή μας την καρδιά. Ο Σταύρος Τσαντές μας δίνει το απόλυτο τραγούδι καλοκαιρινής ταύτισης. Αφραγγεία καλοκαιρινή. Πράγματι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, το ότι αγαπάμε τα τραγούδια το ξέρετε και το ξέρετε φαντάζομαι πάρα πολύ καλά. Το ότι αγαπάμε όμως τα τραγούδια δεν σημαίνει ότι τα ακολουθούμε κιόλας πάντοτε με την ίδια προθυμία, όπως εδώ σε αυτή την περίπτωση που τα τραγούδια μας παρακάλεσαν να γυρίσουμε πίσω. Καλά, γυρίσαμε πίσω, αλλά πώς να γυρίσεις πίσω, πώς να αφήσεις όλα αυτά που άφησες και παραλίες και εξοχές και παρέες και ανεμελιά. Πώς να γυρίσεις πίσω στην πόλη, στις δουλειές και στη ζέστη. Πώς να το κάνεις, πώς να ακούσεις τα τραγούδια. Θα το κάνεις όμως. Θα το κάνεις γιατί αυτό είναι οι διακοπές. Διακόπτεις λίγο, πάντα είναι λίγο. Και επιστρέφεις και δεν το έχω πάθει μόνο εγώ. Πάρα πολλοί το έχουν πάθει. Ειδικά αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες. Μη σας πω αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, αυτή τη Δευτέρα που το ημερολόγιο δείχνει 24 του Αυγούστου και οι επιστροφές γίνονται κατά κύματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ στα γνωστά, στα συνηθισμένα μας μέρη, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα θέλαμε να επιστρέψουμε λίγο αργότερα, το ξέρω. Φαντάζομαι το θέλετε κι εσείς, όλοι θα θέλαμε να έρθουμε λίγο αργότερα. Κουράγιο, καλή προσαρμογή. Και βεβαίως καλώς βρεθήκαμε, έστω και αν θα τα θέλαμε να είναι κάπως αλλιώς.

Λίγο πιο τυχερή η Αφροδίτη Μάνου. Δεν είναι εδώ ακόμη, επιστρέφει σε λίγο, λέει, με αυτό το τραγούδι τον Ονειράμα. Και αυτή ήταν η Κλεψίδρα, και την αναποδογυρίσαμε την Κλεψίδρα. Την προηγούμενη φορά που το κάναμε ήταν για τις διακοπές. Τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη Κλεψίδρα που έχει πολύ να ρίξει, γιατί έχουμε μια ολόκληρη καινούργια σεζόν να βγάλουμε. Μακάρι να ξαναρχίζουν όλα από την αρχή, τα ωραία από την αρχή. Τώρα αρχίζουν άλλα όμως, και στο χέρι μας είναι να τα κάνουμε και αυτά ωραία όσο πιο πολύ μπορούμε. Θα τα λέμε εμείς και ό,τι πιάσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Να σας πω ότι, όπως και την προηγούμενη φορά που επέστρεψα από τις διακοπές, με υποδέχτηκε στον ήχο μας ο Σπύρος Νικολαίδης. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σήμερα. Για να δούμε που θα μας βγάλει Σπύρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Όπως ακούσατε, δεν είπα τίποτα για τηλεφωνικό κέντρο. Η Ερικίντζου φαντάζομαι ότι απολαμβάνει τις διακοπές της. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορούμε όμως να τα πούμε, και ήδη βλέπω τα μηνύματά σας να έρχονται και στην ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο Facebook και βέβαια στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τα μηνύματά σας σταθερά εκεί, σταθερά μια όαση, σταθερά απαραίτητα, ειδικά στις επιστροφές, στις νέες αρχές. Για τη δικιά του νέα αρχή τραγουδά τώρα ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και στο Messenger, στο Facebook του δεύτερου, δεχόμαστε και εκεί μηνύματα, να το ξέρετε, όχι μόνο στον προσωπικό μου λογαριασμό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όπου και αν σας συναντάμε.

Μαζί σου στο φως, βεβαίως και ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Πολύ θα θέλαμε να είμαστε μαζί σε αυτό το φως, σε μέρη ωραία, φωτεινά και μακρινά. Τώρα είμαστε εδώ, αλλά διαπιστώνω από τα μηνύματά σας που έρχονται ότι μας έχετε λείψει αρκετά και ότι μικρό και σύντομο ήταν αυτό το καλοκαιρινό διάλειμμα. Λίγες μόνο μέρες και να είμαστε και πάλι πίσω, να είμαστε και πάλι εδώ. Ελπίζω σε εσάς τα πράγματα να διήρκησαν περισσότερο, έτσι να γεμίσατε μπαταρίες, να ξεκουραστήκατε, να γελάσατε, να κρατήσατε όμορφες στιγμές από αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το λέω για εκείνους που επέστρεψαν ή επιστρέφουν. Για τους υπόλοιπους, για αυτούς που χαίρονται ακόμη κάποιες διακοπές, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Αυγούστου, όλα αυτά τα όμορφα να συμβαίνουν εκεί που βρίσκεστε. Πάρα πολύ ζέστη, μαζί με το φως, πάρα πολύ ζέστη. Μας το φύλαγαν οι καύσωνες για τον Αύγουστο. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Κάντε μια βουτιά και για μας, πηγαίνετε όσο μπορείτε πιο μακριά. Όσο μπορείτε πιο μαγικά.

ναι, αυτά τα μαγικά νησιά. Αυτό ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Νομίζω ότι στα λόγια μας ήρθε ο Γιώργος Νταλάρας. Εκεί που θα θέλαμε να βρεθούμε. Σταθερά επιμένει αυτό το τραγούδι να μας ταξιδεύει αλλού και πιο μακριά από εδώ που είμαστε. Βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους έχει αυξηθεί, τουλάχιστον σε αυτό το λίγο που πρόλαβα να δω, ότι η πόλη, τουλάχιστον αυτή η πόλη στην οποία ζω, έχει αρχίσει να γεμίζει. Δύσκολο να βρεις και πάρκινγκ. Δηλαδή, όχι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι τόσο εύκολο όσο τις προηγούμενες μέρες. Επιστροφές κατά κύματα. Πάντα εδώ επιστρέφουμε. Στα λόγια μας θα έρθει και ο Δημήτρης Μητροπάνος αμέσως τώρα. Και όλα αυτά μαζί με τους τίτλους ειδήσεων που επέστρεψαν και εκείνοι. Σε λίγο θα έρθει η ενημέρωση όταν το ρολόι δείξει 12:30. Μέχρι τότε. Μάριος Στόκας και Φίλιππος Γράψας και πάντα λέει επιστρέφεις εδώ. Στην περίπτωσή μας βέβαια καλά κάνεις, γιατί πού θα βρεις καλύτερα, πού θα βρεις τέτοια παρέα, πού...

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινο συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ούτε εμείς θυμόμασταν πως είναι να επιστρέφεις, αλλά στο τέλος νομίζω ότι θα το εμπεδώσουμε, και όχι μόνο εγώ αλλά όλοι μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο. Αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την πορεία του από εμάς, από το δεύτερο πρόγραμμα, είπαμε να το φέρουμε και στην πρώτη εκπομπή εδώ της επιστροφής, γιατί μας έδωσε ωραίο ρυθμό και γιατί καλό είναι να θυμηθούμε σιγά σιγά όλα αυτά που προσπαθούσαμε να ξεχάσουμε τον τελευταίο καιρό. Πώς να το κάνουμε βέβαια, όταν έρχονται κάτι καταπληκτικά μηνύματα από τόσα και πολλά και διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, όπου εσείς συνεχίζετε να κάνετε διακοπές. Κάτι μηνύματα με δελφίνια και ταξίδια κάπου στον Κορινθιακό, αλλά και σε άλλα πολύ πιο μακρινά νησιά. Κάτι ωραία μηνύματα από εσάς που περνάτε ακόμη όμορφα και χαλαρά. Και κάτι άλλα μηνύματα που μας θυμίζουν, ναι, ότι επιστρέψαμε στην πιο καυτή εβδομάδα μάλλον ολόκληρης της χρονιάς. Τι να κάνουμε, όντως συμβαίνουν αυτά. Να περνάμε όμορφα όπου και αν βρισκόμαστε και να συναντιόμαστε και να κάνουμε παρέα. Αυτή είναι η ουσία. Δεν θυμόμαστε πως είναι οι δουλειές και η κανονικότητα και η ρουτίνα. Λέμε να κρατήσουμε λίγες μνήμες ακόμη από εκείνα που πέρασαν, να κρατήσουμε λίγα όνειρα και να τους δώσουμε και έξτρα ρυθμό, γιατί τον χρειαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, ελπίζω και φαντάζομαι, ε?

Νομίζω ότι τίνει να γίνει κλασική πλέον αυτή, τόσο ωραία αυτή, τόσο ρυθμική διασκευή, διαφορετική διασκευή σε αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου, και σε έχουν περάσει 25 χρόνια πια από τότε που ακούσαμε τον Γιώργο Δημητριάδη να τραγουδά αυτό το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», έτσι όπως το τραγούδισε. Γι' αυτό το καλοκαίρι που λάμπει το αστέρι και λάμπει και ο ήλιος. Και όχι απλά λάμπει, λάμπει πάρα πολύ και πολύ δυνατά, παρατεταμένη ζέστη. Μας έλεγαν ότι θα κρατήσει σήμερα αύριο, τώρα μας λένε ότι θα κρατήσει μέχρι την Πέμπτη. Τουλάχιστον αυτό λένε τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Θα χτυπήσουμε και 40 διάρκεια κατά διαστήματα, κύματα καύσωνα, και ο υδράργυρος να ανεβαίνει και να ανεβαίνει πολύ. Καλό κουράγιο με τη ζέστη. Εσείς που είστε κοντά σε παραλίες, κάντε μια βουτιά και για μας. Εμείς κρατάμε τα όνειρα. Αυτά τα όνειρα που έρχονται όταν η σκέψη καθαρίζει από τις υποχρεώσεις. Όταν βρισκόμαστε, όπου βρισκόμαστε πιο χαλαρά και σκεφτόμαστε σίγουρα πιο καθαρά, έρχονται τα όνειρα, ελπίζουμε να υλοποιηθούν κιόλας. Καμιά φορά, σπάνια, αλλά συμβαίνει, καμιά φορά γυρνάνε και τα όνειρα μαζί μας.

Ναι, λοιπόν, αυτά ακριβώς, αυτά μας έχουν πλανέψει και οι ακρογιαλιές και τα δειλινά και ο μέγιστος Βασίλης Τσιτσάνης και αυτή πολύ ωραία ηχογράφηση ζωντανή με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου καμιά 25 χρόνια πριν και εκείνη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τότε ακούστηκε αυτή η συγκεκριμένη εκτέλεση, αυτή η συγκεκριμένη ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στις ακρογιαλιές και τα δειλινά. Τα χρόνια περνούν και οι διακοπές περνούν, όλα περνούν και οι επιτυχίες περνούν και ευτυχώς που έρχονται και μας κάνουν να χαιρόμαστε, γιατί μπορεί να μας πλάνεψαν τα νησιά, μπορεί κάποιοι να κολυμπούν ακόμη εκεί, έχουμε όμως και κάτι σπουδαίους αθλητές που κολυμπούν αλλού και μας χαρίζουν μετάλλια και πάλι ο αθλητισμός θα μας σώσει και πάλι ο αθλητισμός θα φέρει εκείνα τα νέα τα καλά που αξίζει να λέμε, ειδικά κατά την επιστροφή και κατά την προσαρμογή. Λοιπόν, πότε, πριν από προχτές, πότε ξεκίνησαν οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2026 και με το ξεκίνημα, με την πρώτη μέρα όπως λένε, 5 μετάλλια για εμάς και ένα πανελλήνιο ρεκόρ και μάλιστα τα 3 από τα 5 μετάλλια χρυσά. Οι καταπληκτικοί κολυμβητές μας, ο Δημήτρης Μάρκος, 400 ελεύθερο, ο Απόστολος Σίσκος, 200 ύπτιο, χρυσό μετάλλιο και για την Άννα Ταντουνάκη, τελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Οι τρεις τους είχαν χρυσά, ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του Βάθρου, όπως επίσης και τη δεύτερη θέση στο ελεύθερο στα 1500 μέτρα είχε η Άρτεμις Βασιλάκη. Οι υπέροχοι, οι σπουδαίοι αθλητές μας με την πρώτη μέρα, με το καλημέρα όπως λένε, μας έφεραν 5 μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες. Καλά, είχαμε και δεύτερο τον Καραλή στο Diamond Link, τον φοβερό και τρομερό Μανόλο εκεί στη Σιλέσια. Να είναι καλά οι αθλητές μας, να τα θαύματα. Πάμε ξανά να τα βρούμε.

0: Για πηγαίνε μας ξανά στα νυχτά. Γιάννος εδώ, μπορούν να γίνουν τα θαύματα. Οι ποιητές ισχυρίζονται πως μπορούν. Μιχάλης Γκανάς και Δημήτρης Παπαδημητρίου βεβαίως. Για τη φωνή της ελευθερίας, Αρβανιτάκη. Με τη φωνή της είχαμε ακούσει και το επόμενο, αλλά εδώ ακούμε το πρωτότυπο, με τους στίχους που έρχονται κατευθείαν από λιμάνια ξένα και μακρινά, από το Κάπο Βέρντε, με τη φωνή της Τσεζάρια Έβορα. Και επιλέγουμε μαζί της να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, αυτή που λέμε της προσαρμογής.
1: Apesar de sol cascotes, vem constantes de um magoal.
0: Θέλουμε πολλές όμως ακόμη, πολλές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή, όχι ότι λείψαμε πολύ άλλωστε. 4 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι, είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα. Είναι η εκπομπή της επιστροφής, είναι η εκπομπή της προσαρμογής. Κάποιος μας ακούει και γελάει και ο ουρανός μας ακούει και γελάει. Για την αγαπημένη φίλη που είναι στην Πάρο, είναι ο Γιάννης Αγγελάκας. Είναι μαζί του η 100 βαθμοί Κελσίου, το τελευταίο του συγκρότημα. Και ανήκει το «Ακούω τον ουρανό να γελάει» στο πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Γιάννη Αγγελάκα. Πριν από 4 χρόνια κυκλοφόρησε. Ήταν στο «Έχω κέφια». Μάλλον μόνο εκείνος έχει κέφια ή εκείνοι που βρίσκονται σε διακοπές. Ήδη ο ουρανός έτσι κι αλλιώς γελάει μαζί μας, μας υποδέχεται με καύσωνα. Τι να κάνουμε, μας υποδέχεστε όμως κι εσείς με πάρα πολύ ωραία λόγια, με πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και πολλά. Να στείλω κάποιους πρώτους χαιρετισμούς και να δηλώσω έτσι ευθαρσώς ότι πολύ χαίρομαι που βρεθήκαμε ξανά ραδιοφωνικά και στη Θεσσαλονίκη και στη Σιτία και στο Πέραμα, στην Άγρα Λέσβου, στον Οροπό, στον Πλατίκαμπο, στο φίλο που ταξιδεύει μαζί με δελφίνια στον Κορινθιακό, στον Άλυμο, στους Αγίους Θεοδόρους, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στη Βόρεια Εύβοια, το Γαλάτσι, την Πάρο, τα Χανιά. Κουράγιο, πρώτη μέρα δουλειάς εκεί στα Χανιά. Πάρα πολλές ευχές στον Νίκο από τη Βατσουνιά, από μια φίλη του που μας ενημέρωσε ότι έχει γενέθλια σήμερα και ήθελε μια αφιέρωση. Να τη λοιπόν, τη στέλνουμε. Στέλνουμε αφιέρωση και σε μια εγγονή στη Σύρο από τη γιαγιά της. Έχω και άλλα μηνύματα πολλά, λέω σιγά σιγά, γιατί τώρα θέλω να στροβιλιστούμε με ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά στριφογυρνούσε μέσα μου από χτες το βράδυ που επέστρεψα, γιατί ένας καυτός αέρας ερχόταν από την πόλη, καυτός αέρας εκεί έξω, ζεστός αέρας από τα ξύλινα σπαθιά. Ετοιμαστείτε να στροβιλιστούμε μαζί του.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε φόρα, να πάρουμε ρυθμό, να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζεστό αέρα δίπλα μας. Όταν γίνεται τέτοιο τραγούδι, νομίζω ότι το ξεχνάμε κιόλας. Άκουσα κάτι και για φωτιές. Μακάρι να καίμε τις νύχτες μόνο ρυθμικά, μόνο με τρόπους ωραίους, χορεύοντας για παράδειγμα και όχι με άλλους τρόπους. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, να είμαστε όλοι red code σε 11 περιφέρειες, σε ολόκληρη την Ελλάδα σχεδόν, είτε έχει αυτό τον καυτό αέρα που είναι ιδανικός για προσάνομα. Αφήστε που σε κάποιες περιοχές φυσάει κιόλας και η Αττική συμπεριλαμβάνεται σε όλα αυτά. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή και εκεί και στην επιστροφή. Σταμός έμψης τώρα και η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Από την αρχή της δεκαετίας του 90, για φαντάσου, από τον Αδύρ, Τάνια Τσανακλίδου.

0: Μακριά μακριά θα πάω να ζήσω. Όλα τα ξέρουν τα τραγούδια, όλα τα ξέρουν και οι ποιητές. Νίκος Γιώγαλας εδώ και μάλιστα μελοποιώντας Ναπολέον Ταλαπαθιώτη. Αυτό το μακριά μακριά με τα μηνύματα και τα λόγια σας. Ταξιδεύουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε κάποιες φορές και στον κόσμο. Να αναφέρω λίγα μηνύματα ακόμη, ναι γιατί όχι, έχουμε πολλά. Πολλούς χαιρετισμούς σε αγαπημένη φίλη από την Καρδίτσα που τώρα κάνει βουτιές στη Λάρισα. Χαιρετισμούς στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, στη Λίμνη Πολυφίτου, στην Κοζάνη. Αρκετά πιο μακριά, πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στο Μόναχο. Επίσης στο Δίστομο, στο Ξυλόκαστρο, την Πτολεμαΐδα, τη Λαμία, την Κέρκυρα, τα Σπάτα, τον Κορυδαλό, τον Νότιο Πύλιο, τον Εύωσμο και την Αύπακτο, τη Σαντορίνη και το Λαύριο και τα Μέγαρα και την Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί τώρα έρχεται μια φωνή που θα μας λείψει για το υπόλοιπο των συναυλιών. Ελπίζω όμως να τη συναντήσουμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Φαντάζομαι ότι με την πρώτη νότα, αν αγαπάτε το Βασίλη Πο Κωνσταντίνο, το καταλάβατε το τραγούδι. Ναι, λοιπόν, Βασίλης. Και μάλιστα εδώ έγραψε και ο ίδιος τη μουσική, σε αυτούς τους απίστευτους στίχους, πραγματικά, του Άλκη Αλκαίου.
1: Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι.

0: τέχνη πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι. Κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, εμείς θα ακούμε πάντοτε εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, αυτή την ανεπανάληπτη φωνή του, και θα το ευχηθούμε να ξανάρθει σύντομα και γρήγορα και πολλά περαστικά. Όσο λείπαμε, ανακοίνωσε την ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος των καλοκαιρινών του συναυλιών ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, γιατί ένα πρόβλημα υγείας τον ταλαιπωρεί εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις εμφανίσεις του. Υποσχέθηκε όμως ότι θα τα πούμε σύντομα, λέει, ξανά από κοντά, σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τον περιμένουμε. Και εδώ Κωστής Ζευγαδέλης και Ελένη Πέτα. Μία ακόμη απώλεια της μέρας που λείπαμε, η οποία προστέθηκε στις πόλες των ημερών.

0: Αυτά ήταν τα λόγια της σιωπής Κωστής Ζευγαδέλης, τραγούδι τίτλων ταινίας της αείμνης της Λουκίας Ρικάκη από το 2002. Κωστής Ζευγαδέλης, μια ακόμη απώλεια, πρόλαβε και έντυσε με τις συνθέσεις του πολλές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες, εικόνες και ιστορίες που έμειναν στη μνήμη, τον αποχαιρετήσαμε και εκείνον. Αυτά ήταν τα λόγια της σιωπής και έρχεται η σιωπή ξανά με τον Γιώργο Νταλάρα, εδώ σε διαφορετικό ρόλο, για όλα εκείνα που ακούμε μέσα στην ησυχία όταν φεύγουμε από τις μεγάλες πόλεις, όταν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα αλλιώς.
1: Η σιωπή πολλά θα σου πει, αχ, ένα σωρό.
0: Και όλα αυτά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη επί της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. ΣΟΟ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Και ο καιρός έθριος και ζεστός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά και ευτυχώς που ήρθε η Αλέκα Κανελίδου σε αυτό το τραγούδι του Λαβρέ τη Μαχαιρίτσα και του Φίλιππου Γράψα, για να μας θυμίσει πως και τα ταξίδια, ή μάλλον πως και οι επιστροφές, μπορούν να γίνουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, ένα μεγάλο ταξίδι, με τα λάθη του, με τα σωστά του, με όλα όσα περιέχει ένα ταξίδι, με την αλλαγή της θέας και με τις καινούργιες έτσι, ενάρξεις. Με κάθε καινούργια αρχή, πήγαινε με βρε ζωή σε άλλα ταξίδια, ήθελε μια καινούργια αρχή, Αλέκα Κανελίδου. Καινούργια αρχή για το τελευταίο όμως, δικό μας ημίωρο, σε αυτή την εκπομπή, την πρώτη της εβδομάδας και την πρώτη της προσαρμογής. Χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα λόγια και για τους φίλους που επιστρέφουν. Να, μια φίλη από το Βόλο επιστρέφει και εκείνη. Από το Τσεπέλοβο επίσης επιστρέφουν, από την Κίμη επιστρέφουν. Καλή επιστροφή. Καλή προσαρμογή. Χαιρετισμούς πολλούς στην Κοζάνη, στο Χολαργό, στη χώρα της Αμοθράκης που ακόμα και εκεί είναι καυτά μας λένε. Χαιρετισμούς στη Λέσβο και τα πηγάδια της Καρπάθου, τη Λευκάδα και τον Αλμυρό, το Μάτι και τους Κουκουλιούς στο Σούλι, το Τιτζιά και το Καβούρι, τα Μελίσια και το Μαντούδι της Εύβοιας, την Εράιδα της Κοζάνης, την Επίδαυρο και την Ιερά Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό από καλό καιρό. Νάτι και μια ευχή που είδα. Να τη λέμε. Καλό από καλό καιρό. Αν και η θάλασσα η καλοκαιρινή είναι αλλιώς. Για πάμε τώρα στους Pixlax. Το θυμόσαστε, το ξέρετε.

Πολύ ωραία η θάλασσα. Την αφήσαμε και που είναι και θα την ξαναβρούμε, ελπίζω, γιατί ωραία όλα αυτά που λέμε, ωραίες και οι επιστροφές κάποιες φορές γίνονται ακόμη πιο ωραίες, πιο συμπαθητικές, τέλος πάντων, να το πω, όταν ξέρεις ότι το καλοκαίρι εδώ σε αυτά τα μέρη συνεχίζεται. Πώς και δεν το θυμηθήκαμε αυτό με τέτοιο λίβα εκεί έξω, να το πούμε αμέσως, έτσι να νιώσουμε λίγο καλύτερα ότι το καλοκαίρι έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του και θα συναντηθεί και με μια πολύ όμορφη εποχή πραγματικά, με το φθινόπωρο. Όλα ωραία αυτά που σκεφτόμαστε. Σα σήμερα όμως έγιναν και πολύ δύσκολα πράγματα την 24η μέρα του Αυγούστου. Σαν σήμερα είχαμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου που έμεινε σαν σύνθημα. Το 1572 έγινε σφαγή των διαμαρτυρώμενων από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ωραία πράγματα, χριστιανικά πράγματα σαν σήμερα με τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Αλλά σαν σήμερα επίσης, ή τουλάχιστον κάπως έτσι πιστεύουν οι ειδικοί, δεν είναι και απολύτως σίγουρο, το πολύ μακρινό 79 μετά Χριστόν είχαμε την τελευταία μέρα της Πομπιείας. Ο Βεζούβιος εκεί δίπλα στην Άπολη έθαψε την Πομπιεία και πάγωσε το χρόνο. Ήταν μια έτσι πολύ ακμαία ρωμαϊκή πόλη. Και τώρα έμειναν για να βλέπουμε σπίτια, τοιχογραφίες, καταστήματα, καθημερινά αντικείμενα. Όλα βυθίστηκαν στην ηφαιστειακή τέφρα που σκέπασε την Πομπιεία, που προκάλεσε την καταστροφή της και το θάνατο των κατοίκων της. Αλλά έτσι όπως έμεινε, με αυτό το σπάνιο θέαμα μας δίνει μια εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πολύ σημαντικές στιγμές, δύσκολες στιγμές στην ιστορία. Ελπίζω εμείς σήμερα, το 2026, αυτή τη μέρα, να τα καταφέρουμε καλύτερα.

0: φέρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θεβόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι της επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή ήταν και η απόλυτη ευχή. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και μάλιστα υπάρχει σε δύο εκδοχές. Μία από αυτές ακούσαμε. Ο Papercut έφτιαξε τη μουσική, ο Νίκος Μωραίτης τους στίχους. Αυτή είναι η μόνιμη ευχή και το άλλο καλοκαίρι να μας βρει έτσι όμορφα, να είμαστε παρέα, να έχουμε υγεία και να έχουμε πολλά πολλά όνειρα, να έχουν πάει καλά τα πράγματα και να ξεκινήσουμε και πάλι για καινούργια σεριάνια, καινούργιες βόλτες, καινούργιες περιπλανήσεις, αλλά μαζί. Η τέλεια ευχή ουσιαστικά και το άλλο καλοκαίρι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Σαν σήμερα διαβάζω ότι γεννήθηκε, λέει, το 1947 και ο Πάολο Κοέλιο. Ας συνωμοτήσει λοιπόν το σύμπαν, έτσι όπως έλεγε στον αλχημιστή του, που έχουν γίνει και πολλά ανέκδοτα βέβαια με τον αλχημιστή. Ας συνωμοτήσει το σύμπαν για να πιάσουν αυτές οι ευχές, οι ωραίες ευχές. Νάτος τώρα ο Βασιλικός, 7 περίπου λεπτά πριν από τις 2.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασιλικός. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό το Sea Old Wethekis. Ένα τραγούδι που μιλάει περίπου για το τέλος του καλοκαιριού. Αλλά είπαμε, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Αύγουστος δεν έχει καν τελειώσει. Έχει μία ακόμη εβδομάδα. Σε αυτή την εβδομάδα πολλοί είναι εκείνοι που θα έχουν γυρίσει, πολλοί είναι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να προσαρμοστούν. Και πού να δείτε τι θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλά, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Έχουμε βρεθεί ξανά. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για την υποδοχή. Έχω τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω και σίγουρα όλο και κάτι θα έχω ξεχάσει. Και συγχωρήστε με γι' αυτό, αλλά πραγματικά ήταν πολλά τα μηνύματα. Χαιρετισμοί στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στο Ξυλόκαστρο, στη Λέρο. Στην φίλη που ήταν καθοδόν για τα Γιάννενα, τώρα που είδαμε το μήνυμα μάλλον θα έχει φτάσει. Πολλούς χαιρετισμούς και στο αγαπημένο ιατρείο εκεί στα Γιάννενα που μας ακούει. Επίσης στη Μήλο, την Κάρπαθο ξανά, την Κηφισιά, όχι της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας τώρα, τα Τρίκαλα, την Κέρκυρα, το Περιστέρι, τη Χαλκιδική, τα Χανιά. Και όποιο άλλο μήνυμα δεν κατάφερα να δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Εδώ είμαστε και θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σπύρο Νικολαίδη, ο οποίος έκανε την μετάβαση, την άφιξη πολύ πιο εύκολη. Πάμε να κλείσουμε και πώς κλείνει κανείς μια εκπομπή επιστροφής. Νομίζω με αναμνήσεις και με ένα ακόμη από εκείνα τα απόλυτα καλοκαιρινά τραγούδια των αναμνήσεων το θυμηθήκαμε, γιατί διάβασα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Πασχάλης, που έχει συνδέσει τη φωνή του με το τραγούδι που θα έρθει, που έχει συνδέσει τη φωνή του με τους Olympians. Από τους Olympians λοιπόν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα ονομάζεται Ανάμνησης, έτσι όπως το ακούτε, Ανάμνησης, και είναι το αποχαιρετιστήριο για την πρώτη μέρα της εβδομάδας τραγούδι. Αν όλα είναι εντάξει, αν καταφέρουμε να προσαρμοστούμε εντελώς, εδώ θα είμαστε και αύριο, λίγο μετά τις 12. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλώς βρεθήκαμε ξανά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μπάσες θεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

κι αφέντη μου, με τίνη να σε στολίσω. Φέρετε το μαύρο τάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Η ζωή περνάει σαν αστραπή και χάνεται, τραγούδησε ο Παύλος στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ο Παύλος Παυλίδης, χαρά. Η Χαραγιανοπούλη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι γνωστό βέβαια πως η ζωή περνά σαν αστραπή και χάνεται. Αυτός ο Αύγουστος πήρε μαζί του όμως πολλούς φίλους. Αρκετούς που ξέρετε και οι περισσότεροι, κάποιους άλλους που εντάξει είναι. Δεν είναι τόσο γνωστοί, δεν είναι καθόλου γνωστοί, αλλά είναι περίεργες γενικά ημέρες. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε εδώ στις Rock Συναστροφές.

0: Η Σικάγο ήταν αυτή, το συγκρότημα βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που άρχισαν κιόλας να έρχονται. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε. Εκεί απαντάμε σε όλα βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και αργότερα. Και με το Viber, όσοι και όσες ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αρκετές απώλειες λοιπόν, πολλές απώλειες, τρεις από αυτές ακόμα δεν μπορώ ακριβώς να τις διαχειριστώ για διάφορους λόγους. Ξεκίνησε ο Αύγουστος τις 2 του μήνα με το Λάκη Χαλκιά, που έφυγε σε ηλικία 82 ετών. Ό,τι και να πω για το Λάκη βέβαια είναι λίγο, το ξέρετε εσείς, και μόνο το χαμόγελό του παντού όπου τον έχετε δει να θυμηθείτε, δεν χρειάζεται περισσότερα, γιατί εντάξει, υπάρχουν οι καλλιτέχνες, υπάρχει ο καλλιτεχνικός δρόμος, υπάρχει και ο ανθρώπινος δρόμος, υπάρχει και ο άνθρωπος πίσω από τον καλλιτέχνη, πίσω από τον γνωστό αν θέλετε κλπ. Λίγο μετά, δυστυχώς και στις τρεις αυτές απώλειες, μακάρι να μην γινόντουσαν, δεν είχαμε εκπομπή, οπότε να πω δύο λόγια περισσότερα που θα ήθελα. Η δεύτερη κατά σειρά μέσα στον Αύγουστο και αυτή, 5 του μήνα, ο Νόντας Μανολίτσης, δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά δημοσιογράφος παλιάς κοπής, κριτικός κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παλέμαχος είπαν, αλλά με τον Νόντα βέβαια που έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 89 ετών, θυμάμαι και με εκείνον πολλά, ατέλειωτες προβολές την εποχή των κινηματογραφικών κριτικών, πολύ χιούμορ, πολλές πλάκες έτσι για ηθοποιούς, σκηνοθέτες, quiz μεταξύ μας και όλα αυτά. Και εκεί που είπαμε πως θα τέλειωνε όλο αυτό, ήρθε ο θάνατος του Νίκου στις 9 Αυγούστου. Τα ξέρετε όλα αυτά βέβαια, ξέρετε τι ακολούθησε. Ξέρατε οι περισσότεροι και περισσότεροι στον Νίκο Καλογερόπουλο μέσα από την κινηματογραφική του κυρίως πορεία και την τηλεοπτική βέβαια, αυτή τη λαμπρή τηλεοπτική. Είχα πει πέρσι όταν μιλήσαμε και μου ανακοίνωσε φαντάζομαι σε μερικούς φίλους, όχι μόνο σε μένα το πρόβλημα, πως η ευχή ήταν μαζί του και όλες οι ευχές όλων μας να πάει καλά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Και όπως είπαμε έφυγε και αυτός από τον κόσμο σε ηλικία 74 ετών. Έφερα σήμερα κάτι μαζί από τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Μερικές έγιναν και εδώ στο δεύτερο. Οι παλιότεροι ακροατές εκπομπής θα θυμάστε μια φορά που κάνοντας την εκπομπή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα. Ήταν ο Νίκος, είχε έρθει από την Κυπαρισία εκεί από το τρένοτεχνείο του με ένα κείμενο και από αυτά που έγραφε ο ίδιος έτσι. Το διάβασε κλπ. Και μετά έφυγε όπως ήρθε. Ένα απόσπασμα λοιπόν που το βρίσκω ενδιαφέρον για ποικιλία λόγων, κυρίως για αυτά που λέει, με ένα τραγούδι στο τέλος, αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα από την τραγουδιστική του δράση.
1: Πάντως εξακολουθείς Νίκο, πραγματικά, φίλε Νίκο, να παραμένεις δημοφιλής στον κόσμο. Δηλαδή σε αυτό που λέμε λαό, δεν ξέρω τι, τώρα είναι και βάζει και πολλά νερά αυτά. Υποπτεύουμε ότι σε βλέπουν στον δρόμο, σε αγκαλιάζουν, σε χαιρετάνε με καρδιότητα.
2: Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Έτσι, το λέω από καρδιάς γιατί. Όχι τώρα, και παλιότερα.
1: Ναι, το είχα τσεκάρει, γι' αυτό είπα εξακολουθείς.
2: Το είχα τσεκάρει αυτό και κάθε φορά που ήμουν στις μαύρες μου για οποιοδήποτε λόγο έκανα μια βόλτα στην Αθήνα. Ναι. Και στο λόγο τιμής, δηλαδή, ναι, τα ξέχνα γάουλα. Γιατί κόσμος έξω από όλη την Ελλάδα, μιλάς, κάνεις αυτό. Ωραία, αυτό είναι.
1: Μεγάλη ιστορία. Ναι, ναι.
2: Γιατί ξέρεις, γιατί με εκτιμάνε, γιατί δεν τους έχω κοροϊδέψει ποτέ. Ναι. 45 χρόνια που είμαι στο κουρμπέτι. Ναι. Δεν τους έχω.
1: 45 χρόνια ξεκίνησες 2 ετών όπως ξέρουμε όλοι, έτσι.
2: Είμαι 65, τι 2 ετών ξεκίνησα. Το ξεκίνησα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τότε σας είχα αναφορήσει ομαδικός, έτσι.
2: Ναι.
1: Όλους. Είχες και αναφορισμό νωρίτερα όμως για το θεατρικό το δικό σου.
2: Για το προσωπικό μου.
1: Το προσωπικό. Που ήταν το πρώτο θεατρικό αυτό στο οποίο είχες.
2: Ο Μπαμπούλα.
1: Το Μπαμπούλα. Το θέμα τι ήταν,
2: Ο Μπαμπούλα ήταν η αγροτική τράπεζα από τη μία και από την άλλη ήταν η εκκλησία.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή ο Μπέκερ είχε πάρει τα χωράφια, ποια χωράφια, είχε πάρει όλη
1: την έκταση,
2: όλη την Εύβοια με μια μισή δραχμή το στρέμα, και άρχισε να ξεσηκώθηκε ο κόσμος, πήγα και έπαιξα εκεί με το σύλλογο. Και εκεί με αφορήσανε.
1: Μάλιστα.
2: Και ήταν γιατί από τη μια μεριά σου λέω εκκλησία και από την άλλη τράπεζα. Και όταν έκανα μετά από 40 χρόνια, έκανα τους κυνικούς. Οι κοινικοί ξανά έρχονται, που έκανα την αφίσα. Αν θυμάσαι την αφίσα, είχα κρεμασμένο από την ελληνική σημαία τον Έλληνα, τον άγνωστο πολίτη.
1: Ναι,
2: τον
1: Έλληνα. Το θυμάμαι, ναι.
2: Και μου λέγανε τώρα, φίλα μου, ρε καλόγερα, είναι τραβηγμένο αυτό, τι βάζει. Λέω, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια οι άνθρωποι σε λίγο, με, έτσι όπως πάνε εδώ κάτω. Και είδα, το είχα ξεχάσει, δηλαδή, δεν το έκανα συνειδητά, όταν ξαναείδα, μια αφισούλα μου είχε μείνει την μπαμπούλα. Είχα κάνει το ίδιο πράγμα τότε. Με τον αγρότη κρεμασμένο από την Αγροτική Τράπεζα.
1: Και μιλάμε για το 1975, φίλε.
2: 75-76, ναι.
1: Εκεί. Μεγάλη επιτυχία το Χριστός Χρυσταυρώνεται όμως.
2: Μεγάλη.
1: Και στην εποχή του, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, δεν καλά, δεν θυμάμαι, ήμουν αγέντος εγώ τότε, από οδηγήσεις.
2: Ναι. Είχα μεγάλη τύχη και τιμή. Καταρχήν να μπολιαστώ με πρώτο μου έργο του Γκαζατζάκη. Βέβαια το ψάξα, δεν πήγε τυχαία. Γιατί όσες φορές με φωνάξανε πριν να πάω να παίξω σαν ειδοποιό. Γιατί ξέρεις, τότε γινόταν 19 εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και σκάγανε μύτη τώρα οι βοηθοί και οι φροντιστές, ας πούμε, στις σχολές και τσιμπάγανε πιτσιρικάδες. Φατσούλες, έτσι. Ναι. Εγώ ήμουνα και διαολόφατσα τώρα και πιτσιρικάκος, έτσι.
1: Από μικρός.
2: Ναι. Αυτό με τσιμπάγανε. Ποτέ δεν πήγα όμως. Πήγαινα οικοδομή και δούλευα μπογιατζής και έπαιρνα 80 δραχμές. Ενώ εκεί θα έπαιρνα ένα τριχιλιαράκι, θα το έπαιρνα. Και έλεγα, όχι, περίμενα. Ναι. Και είχα και την τύχη και την τιμή, τη μεγάλη μου τύχη δηλαδή, πραγματικά, να συνεργαστώ τώρα. Κοίτα, σκηνοθέτησε ο Βασίλης Γεωργιάδης.
1: Ο Γεωργιάδης, έβαλε.
2: Ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, αλλά ένας φοβερός άνθρωπος. Δηλαδή, πατέρας, δάσκαλος και ο Νότσο Περιγιάλης. Που είχε κάνει το σενάριο. Όλοι οι ηθοποιοί πρωταγωνιστές. Κοίτα, ένας και ένας δηλαδή. Σκέφε. Μαθήματα. Να σου πω τι έκανα και κάτω. Κάποιοι μάγκες την είδανε όταν ήταν την ταινία Η Πίστη Σπύλου. Που ξέρανε, μου λέει καλόγερα, δάσκαλος ο Γεωργιάδης. Από εκεί έμαθα. Και αυτά τα μονοπλάνα τα φοβερά, όλα αυτά τα γούσταρα τρελαινόμουν από τον Γεωργιάδη.
1: Από
2: εκεί τα έμαθα. Και πήγα να πιτσιρικάκος, και όταν δεν είχα γύρισμα, και θυμάμαι ο Γεννητσαγιώτης μου έλεγε, ρε, εσύ δεν έχεις γύρισμα, τι θέλει να έχεις εδώ. Πήγαινα και καθόμουν και έβλεπα πώς παίζουν. Και το μεγάλο μου μάθημα, ξέρεις πότε ήταν. Όταν ήταν καμιά Παρασκευή που δεν προλαβαίνω να κάνω, γιατί τότε δεν κάναμε το μοντάζ, γινόταν επιτόπω στον αέρα.
1: Βέβαια.
2: Τρεις κάμερες, παπ, και η σκηνή ήταν 5 λεπτά, ήταν 15 λεπτά, πήγαινε.
1: Και ό,τι έβγαινε.
2: Ναι, και ό,τι έβγαινα και ήταν εκεί, είδε τι έβγαινε όμως.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές λοιπόν που δεν προλαβαίνω να κάνουν τη σκηνή, θες γιατί έβρεχε, θες γιατί πέρασε η ώρα. Άστο τη Δευτέρα, έλεγε ο Βασίλης. Τη Δευτέρα πήγαινα εγώ, το ξανάβλεπα. Δεν το στείνω όπως το στείνε την Παρασκευή. Κοίτα, δηλαδή, κοίτα μαθήματα που πήρα από εκεί, καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι.
1: Μα βλέπεις όμως τώρα, έτσι, οι νεότεροι τώρα που μας ακούν δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και οι νεότεροι ηθοποιοί ακόμα. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά κανάλια, μιλάμε για την εποχή του διαδικτύου, του ίντερνετ.
2: Και μιλάμε για αρπακόλα.
1: Όμως που μιλάμε.
2: Μιλάμε για αρπακόλα, είναι αυτό που είπαμε, δεν είναι από τον Περάκι. Αρπακόλα. Παπαπαπαπ, όλα δηλαδή.
1: Σου έχω και μετά μια φοβερή σκηνή από εκεί που μου αρέσει. Στην αυτή του Περάκι. Και εσείς βέβαια τότε κάνατε και εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήσασταν ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού που λέμε, αυτό που λέμε, εσύ δεν είσαι μέσα σε αυτούς, που είχαν κάπως ψωνιστεί με την επιτυχία. Γιατί γίνεται η μετρησμένη πολιτεία μετά, το 80, και εκεί παίζει το φοβερό ρόλο του Μπέ.
2: Το Μπέ, ναι.
1: Και γίνεται.
2: Ναι.
1: Το έλα να δεις, θα λέγανε οι πιτσιρικάδες.
2: Όχι, που δεν πίστευε κανένα ότι είμαι ηθοποιός. Πέφτανε στοιχήματα ότι είναι. Κάπου το πήρανε το παράλληλο. Το δούμε, κάνει αυτό. Οι άλλοι λέγανε, όχι, δεν είναι, αφού μου λέει λόγια. Και βάζανε στοιχήματα. Με τον Κώστα, άλλο και ωραίο, σπουδαίο συνεργάτη και αγαπημένο μου φίλο, ο Λιχναράς, ο Κώστας. Έχει τέτοιες λεπτομέρειες κάθε ρόλο. Ποτέ δεν κάνω, ποτέ δεν έχει. Καταρχήν, κάθε ρόλο έχει τη δικιά του περπατησία. Γιατί μου λέει ένας παππούς μάγκας ωραίος, κοίτα ρε, τον άνθρωπο θα τον κόβεις από το μάτι του πώς σε κοιτάει και από το πώς περπατάει. Άμα δεις έτσι και έτσι και έτσι, άστε να μου τζοτώνε. Πώς περπατάει. Άμα λοιπόν εγώ κάνω ένα τζερεμέ εκεί κάτω, δεν χρειάζεται να πω ότι εγώ είμαι τζερεμ, σαν ρόλος εννοώ, καταλάβες. Θα τον βάλω να περπατήσει από εδώ μέχρι την πόρτα και του έχω πει, προθού μιλήσει, έχει δείξει άμα τι είναι, καταλάβες.
1: Ξέρεις, αυτός ο τρόπος προσέγγισης που περιγράφεις μπορεί για σένα να είναι αυτόματος. Κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κυρίως πληρώνουν χιλιάδες δολάρια και λοιπά για συμβούλους και όλα αυτά να τους το μάθουν. Η μεγάλη διαφορά που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το βίωμα που μας ακολουθεί, αυτός ο αυτόματος τρόπος λειτουργίας που έχουμε πολλές φορές.
2: Δεν είναι αυτόματος, είναι η παρατήρηση. Άμα ξέρεις, δηλαδή η αρχή της φιλοσοφίας είναι η παρατήρηση.
1: Το έχεις όμως και μέσα.
2: Το έχω, αλλά αφού άμα διαβάζω το Σοκράτη, άμα διαβάζω το Πυθαγόρα, να μην το έχω. Καταλάβεις πώς ναι. Λες έτσι μου ήρθε φλάπα της.
0: Ναι.
2: Ένα βλαχάκι χωριωτάκι μου, ένα που ήρθα στην Αθήνα και όταν ήταν το τρώνει, λέει: ναι. Έλεγα τι διάλο, είναι εκείνα τα κέρατα. Πάνω πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Αλλά παρατηρώ όμως. Παρατηρώ τη φύση, παρατηρώ το σποράκι που φυτεύω εκεί κάτω. Θυμάσαι που μας βάνανε, δεν ξέρω, σας βάλω.
0: Ναι,
2: φυτεύαμε φάκελο και φασολάκια μέσα στο ποτήρι και βλέπαμε τη ριζούλα πώς πήγαινε. Δηλαδή, άμα παρατηρείς τα πράγματα, όπως είναι στο μικρό και στο μεγάλο, μην νομίζεις.
0: Ναι.
2: Παρατηρήσει θέλει και σεβασμό. Να σέβεσαι.
0: Ναι.
2: Αυτό που βλέπεις, αυτό που. Τη φύση, mm-hmm. όλο το περιβάλλον. Ναι. Αλλιώς, άμα το κάνεις έτσι, είτε για να βγεις να σου βάλουν πάλι μακέτα, είτε για να οικονομήσεις. Εντάξει. Άλλο ήθελα να κάνω τώρα. Άλλο επιθυμούσα να κάνω. Να κάνω στο τελευταίο τέταρτο της Σελήνης μου, ρε φίλε, έτσι έλεγα, ρε καλόγερα, αξίζει έτσι να κάνεις αυτά που γουστάρεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι ήθελα, το δισάκι μου στον νόμο, για το δρόμο, σε όλη την Ελλάδα έχω σπίτια, έχω φίλους, έχω να πάρω το οργανάκι μου, να πάρω το τετραδίο μου, το αυτό μου, το χρόνο, να κάτσω να γράψω τα τραγουδία μου, έτσι, να διαβάσω αυτά που θέλω.
0: Ναι.
2: Δεν το κάνω όμως.
0: Η εποχή σε πάει αλλού.
2: Με πάει αλλού. Δηλαδή, μου λέει τώρα τι κάνεις. Ο κόσμος καίγεται, ας πούμε, και εσύ τι κάνεις. Η πατρίδα σου. Ναι. Μην επιβεβαιώσουμε αυτό το τραγούδι. Το θυμάσαι του Μπίρμαν που έλεγε. Κοιπητές με χέρι υγρό, ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχεία. Θυμάσαι.
0: Στοιχάκια κλπ.
2: Έτσι το κάνω. Δηλαδή, κυφλάκια. Γιατί αν μιλάγανε όλοι, εμείς σαν καλλιτέχνες έχουμε μεγάλο μερτικό από το χάλι και το κατάντημα της πατρίδας μας. Πολύ μεγάλο μερτικό, φιλαράκι. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ πέρα, μου λέει ηθοποιός είμαι. Με φώναξε πήγα, σώπα ρε. Δηλαδή, κι άμα σου δώσει παραπάνω, λέει πήγε για 50.000. Δηλαδή, α, εσένα μα σου δίνει 100, θα το κάνεις, ε. Κι άμα σου δίνει ένα εκατομμύριο, θα πούλεγες και το παιδί σου. Καταλάβεις, δεν υπάρχει.
0: Κατάλαβα πολύ.
2: Είναι
0: καλά.
2: Κρίση ηθική. Πρωτίστως. Και επειδή πάψαμε να σκεφτόμαστε, μας πήρε ο διάλος και δεν αξιοποιούμε. Όχι, τι να αξιοποιούμε. Τα προϊόντα μας εδώ, κοίτα, πας στην αγορά, κοίτα τι παίρνεις, τι ψωνίζεις. Πού πας, στα ξένα μαγαζιά, στα ξένα, στα Carrefour, στα Lidl, στα Parpaus, τα οποία πάνε τα φράγκα, πάμε με τη μία πάνε έξω. Και εμείς τα δικά μας να πούμε εδώ κάτω. Ερημώσαν τα χωράφια μας, ερημώσαν. Αλλά.
0: Φταίμε κι εμείς όμως.
2: Φταίμε, διότι έχω ένα φίλο κάτω εκεί από την πατρίδα μου, ο οποίος έχει 3-4.000 ρίζες ελιές. Άκου τώρα. Και μου λέει μια μέρα έτσι με παράπονο. Τώρα που ήμουν κάτω, τώρα. Μου λέει, άκουρε καλό για τι μου που μου λέει ο γιος μου να πω. Του είπα να σηκωθεί να πάμε για τις ελιές. Και μου λέει, έλα ρε πατέρα μου, Αλβανός είμαι εγώ. Ακούς.
0: Άμα δεν ξέρεις λοιπόν που πας, γύρνα πίσω
2: τώρα.
0: Πόσοι όμως συνεχίζουν. Ακόμα και αν δεν ξέρουν που πάνε, συνεχίζουν τον δρόμο. Εγωισμός είναι αυτό, βλακεία, τι είναι, ξέρω εγώ. Ή απλώς, εντάξει. Συμβιβασμός.
2: Είδες εδώ πίσω, είδες τη γράφω εδώ, έχω ένα τραγούδι που είναι ο Σύσυφος, ο Κολοτούμπας. Να το διαβάσω στα γρήγορα, μια γρήγορη.
0: Βέβαια.
2: Λέει, το μύθο του Σύσυφου το ξέρετε. Για δέστε βρε το Σύσυφο που έχει πάρει φόρα, σπρώχνει το βράχο ανάποδα κατά την ανηφόρα. Κοιτάτε που τον έφτασε, πάνω ψηλά στα λόνια, και να χειροκροτήματα τα βούρλα και τα ψώνια. Αν τον καλιάσει στην κορφή, θα πάρει και τα ρέστα, και άμα τον πάρει ανάποδα, θελέστα και παθέστα. Δέστε παιδιά το Σύσυφο που είχε πάρει φόρα, τώρα τον πήρε ανάποδα και πάει την κατηφόρα. Κοίτα το μαλάκα πως θα τον εφέρει τούμπα, πάρ το κινητό και τράβα να έχουμε την κολοτούμπα. Τούμπα κι άλλη τούμπα κολοτούμπα. Πάμε για βραβείο Γκίνες, καμαρώστε κολοτούμπα. Πάμε για βραβείο Γκίνες και γαμώ τον κολοτούμπα, θα έλεγε ο Καραγκιόζης.
0: Ο Καραγκιόζης. Αυτά όλα τα έχουν πει παλιοί χρόνια πριν, ε.
2: Όλα είναι επομένα.
0: Ναι, όλα, όχι λέω, θέλω να πω, δεν ανακαλύπτουμε ξαφνικά την πυρήνη. Απλώς κανείς, όπως είπες και προηγουμένως, πρέπει να ψάχνει. Πρέπει να διαβάσει. Πρέπει να δει.
2: Άμα δεν έχεις διαβάσει. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και με τους πιτσιρικάδες. Και με εδώ. Δεν είναι μόνο. Και οι ηθοποιοί, όπως είναι ηθοποιοί, είναι και στο σχολείο, είναι και στα δημοτικά. Με την επέμβαση που κάνουν, την παρέμβαση που κάνουν στην ιστορία, να πούμε. Ερχόταν ηθοποιοί, γιατί ξέρεις πόσοι ηθοποιούς είδα για να ανεβάσω τους σκηνικούς. Ξέρεις τι οντισιόν έκανα, όσοι περάσανε πάντα πλάκα μου δηλαδή.
1: Τι υλικό, το υλικό πώς είναι εκεί, ήτανε...
2: Να βλέπεις παιδιά που έχουν ευκολίες, που έχουν, ναι. Αλλά κοντά στο νου και γνώση δηλαδή, και κοντά στο ταλέντο, άμα δεν έχει και γνώση, δηλαδή για να κάνεις τον καραγκιό, να κούνας το κέντρο, να λες μαλακίες, δεν γίνεται φιλαράκο, το θέατρο θέλει σεβασμό και θέλει, δεν ξέρανε, δηλαδή είχαν ονόματα, σύσφος ας πούμε, είχαν άγνωστες λέξεις, τι είναι άγνωστο λέγω σύσφος, το λέω ρε. Δεν έχει διαβάσει καθόλου μυθολογία, δεν έχει διαβάσει τίποτα. Έσωπο, δεν είχαν διαβάσει έσωπο, δεν είχαν.
1: Ναι,
2: ναι, και είχαν άγνωστες λέξεις. Και κάποιος λέει, πρώτη φορά παίζω στο θέατρο, λέει που θέλω, που έχω άγνωστο κείμενο, άγνωστες λέξεις. Μα τι να το πω να.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Φωτιά στο Μαραθώ Καμποσάμου. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της Πυρκαγιάς, κοντά στο χωριό Καστανιά, στη Βέρεια. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος και ζεστός. Έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

αυτό, μιας και έπαιξε για πολύ λίγο πριν τους τίτλους, δεν το κόβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να κόψουμε το Μανώλη Γαλιάτσο και αυτό το υπέροχο Μέρες του 13. Αυτό είναι με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια. Ναι, δεν τελείωσε όλο αυτό βέβαια, γιατί πριν από δύο μέρες πληροφορήθηκα και την απώλεια του Κωστή Ζευγαδέλη, ενός άλλου γλυκύτατου ανθρώπου και εξαίρετου συνθέτη. Εντάξει, είπαμε, το μόνο βέβαιο στη ζωή είναι ο θάνατος, έλεγε ο Θρασίβουλας σε εκείνη την ταινία, ο Βέγκος, ξέρετε. Αλλά εντάξει, είναι ορισμένα τα οποία, τι ορισμένα, όλα τα οποία θέλουν και μια διαχείριση. Ναι, αυτό που μου γράφεις ισχύει, το θυμάμαι καλά. Η σοφή γιαγιά του Καλόγερα σε εκείνη τη συνέντευξη, σε μια από τις συνεντεύξεις, το είπε αυτό. Όποιος θέλει να με φιλήσει το μάγουλό μου, το ξέρει, θα το βρει. Και μιας και γράφεται αρκετοί και αρκετές, εντάξει, δεν έφυγε με καημό ο άνθρωπος, είναι δεδομένο αυτό, και δεν μπορώ παρά να συγκρίνω και τον καημό ενός άλλου Νίκου, ενός άλλου φίλου μας, του Νίκου Παπάζογλου, αρκετά χρόνια πριν, που είχε το ίδιο πράγμα με το αγροτικό του, το στούντιο εκείνο, που δεν αξιοποιήθηκε, δεν συνέχισε όπως ο ίδιος θα ήθελε, όπως θα μπορούσε ενδεχομένως η πολιτεία, δεν ξέρω, οι φήνοντες, οι υπεύθυνοι, αυτοί που ψάχνουμε πάντα και λέμε πού είναι ο υπεύθυνος και δεν τον βρίσκεις αυτόν, αλλά όταν δεν τον θέλεις τότε εμφανίζονται διάφοροι υπεύθυνοι. Στην Ελλάδα ζούμε, δεν το ξεχνάμε αυτό. Το ίδιο έγινε περίπου με το τεχνείο, από τότε που το βανδάλισαν εκεί στην Κυπαρισία και όλα όσα ακολούθησαν. Οι συζητήσεις αυτές βέβαια δεν εξαντλούνται σε μερικά λεπτά μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, και θα έλεγα είναι περισσότερο τροφή για σκέψη όλα αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους, γιατί υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί και το πιστεύω πάρα πολύ, μια ιδιαίτερη λατρεία σε όσους δεν είναι πια μαζί μας, στους νεκρούς να το πούμε ανοιχτά, και λιγότερη αγάπη για τους ζωντανούς. Όταν είναι ανάμεσά μας δηλαδή, οι άνθρωποι τότε θέλουν το φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το γλυκό λόγο και τα λοιπά, έτσι, τον ειλικρινή γλυκό λόγο, όχι τα διάφορα υποκριτικά που κυκλοφορούν στους διάφορους χώρους. Τότε σε θέλω, αλλιώς μετά όταν έχω φύγει επάνω και τα λοιπά, είμαι με τους επάνω και κουβεντιάζω, όποιοι αν είναι αυτοί.

Από τα καινούργια τραγούδια του Πάνου Κατσιμίχα, για ό,τι αξίζει μόνο ο τίτλος αυτού που τέλειωσε. Του Πάνου βέβαια που δεν θα πω το γνωστό τσιτάτο που θα λέγαμε περί παλιού κρασιού κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια μετά εξακολουθεί και μας συγκινεί. Και δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι. Τόσα χρόνια μετά, πόσους ξέρουμε που να το καταφέρνουν αυτό.

Στο ποτάμι. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Ερμήνευσε από το άλμπουμ του Γιάννη Γεωργιλά. Ήταν αυτό. Λοιπόν, διαβάζω παράλληλα τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ θερμά για όλα όσα γράφετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές. Χαίρομαι που συμφωνείτε και θα χαιρόμουν και αν διαφωνούσατε με επιχειρηματολογία σε αυτά που έλεγα νωρίτερα για το λίγο πολύ δεδομένο που υπάρχει, ότι εντάξει, φεύγει κάποιος από τον κόσμο και αρχίζουν, ας πούμε, τα διάφορα. Ενώ όσο ήταν εδώ, όσο λειτουργούσε ανάμεσά μας, τον είχαμε ξεχάσει, λέγαμε εντάξει, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, τα μικρά, τα ανθρώπινα, αλλά ας προσπαθήσουμε να τα αφήνουμε πίσω όσο μπορούμε αυτά τα μικρά και να πηγαίνουμε στα μεγαλύτερα, θέλω να πω στην μεγάλη εικόνα για τα πράγματα, έτσι δεν είναι?

0: Λοιπόν, που λέτε, στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν και αυτά. Η Dire Straits ήταν στο Solid Rock και η Έλενα Διάκου είναι εδώ μαζί μας, δηλαδή ήταν απέναντι και μιας και τα λέγαμε όταν παρακαλώ, τα μικρόφωνα ήταν κλειστά.
1: Ναι, τώρα ανοίξαν, βρήκα που είναι το... Γεια σου Πάνο.
0: Βρήκες μετά από μερικά χρόνια που κάνεις εκπομπές,
1: ναι, λίγα.
0: Δυσκολεύεσαι να βρεις το μικρόφωνο, το ξέρουμε. Ναι. Αλλού είναι το θέμα τώρα. Διάβασα τώρα που έλειπα δηλαδή, ναι, τη δήλωση του Βασίλη, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ότι υπόσχομαι θα τα πούμε σύντομα. Επακριβώς έτσι η δήλωση, η ανάρτηση είναι δυστυχώς μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό. Δεν μου επιτρέπει να συνεχίζω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι θα τα πούμε σύντομα από κοντά, σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης. Και έχει υπάρξει μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό των συναυλίων, των εμφανίσεων του Βασίλη Παπακοσταντίνου και όλα αυτά. Εντάξει, κάποιοι πήγαν και δεν ευχαριστήθηκαν σε αυτό που μάλιστα άκουσαν, ξέρω εγώ, κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια μεγέθη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι εκτός
1: συναγωνισμού
0: και εκτός κριτικής.
1: Ναι, δεν
0: δηλαδή, σαν να πας να ακούσεις το Mick Jagger, δεν συγκρίνω, αλλά λέω, σαν να πας να ακούσεις το Mick Jagger, ας πούμε, που χοροπηδάει επάνω στη σκηνή κτλ. Και κάνει όλα αυτά που παίζει ένα σοου δύο ώρες, δυόμιση, ας πούμε, και να πεις, δεν μου πολύ άρεσε, ρε παιδί μου, σήμερα δεν ήταν καλός, ας πούμε.
1: Ξέρεις, το βασικό είναι να ξέρεις τι πας να ακούσεις.
0: Αυτό είναι το
1: καταρχήν
0: βασικό. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Και όταν ξέρεις τι πας να ακούσεις, ναι, γιατί δεν μπορεί να περιμένεις από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να σου παίξει αυτά και όπως θα έπαιζε το 80.
0: Ακριβώς.
1: Άρα...
0: Βέβαια. Μα και ο ίδιος, το έχουμε δει αυτό στην πράξη, το γνωρίζουμε και οι δύο καλά και μπορούμε να το πούμε αυτό, Έλενα, έτσι, και ανοιχτά και στα μικρόφωνα κτλ. Έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη στροφή στο ρεπερτόριο. Ναι. Και χαιρόμαστε γι' αυτό και κουβεντιάζουμε γι' αυτό και τα λέμε.
1: Ο Νιέφη Μεταλλινού έλεγε για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ότι μπορεί να τραγουδήσει έως και τον τηλεφωνικό κατάλογο.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή η φωνή.
0: Και έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Και έτσι είναι.
1: Δεν χρειάζεται
0: και
1: τίποτα άλλο.
0: Και κάνει και καταπληκτικά πράγματα με τους ποιητές και όλα αυτά, ναι, ναι, κλπ. Λοιπόν, Βασίλη, για σένα.

Αυτά που λέτε θα τα πούμε ξανά εκτός θεματικού απρόπτου αύριο στις 3. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, διαρκώς και αδιαλείπτως, όπως λέμε συχνά. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και θα παραμείνει στην εκπομπή του Σιδερή Πρίντεζη που ακολουθεί, το κλειδί του Σολ, και μαζί με ρόξινες αναστροφές θα τα πούμε ξανά. Είπαμε πότε. Από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, 3 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, αλλά της τελευταίας του Αυγούστου. Ουσιαστικά δεν λέμε και του καλοκαιριού, και για λόγους μετεωρολογικούς αλλά και για διάφορους άλλους λόγους. Εδώ είμαστε με τη Χαρά Γιαννοπούλου που φροντίζει τον ήχο, σιδερής περντίζει στα λόγια και τα τραγούδια. Ήταν ο χορός των τριών κοριτσιών του Μάνου Χατζηδάκη από την θεατρική παράσταση Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε, το έργο του Λουίτζι Πιραντέλου, που είχε ανέβει στις αρχές, στις πολύ αρχές δεκαετίας του 1960 από το Θεία Σωμηρά Τζουμπουλάκη. Και εμείς θα πάμε λίγα χρόνια μετά, γιατί εάν αυτός ήταν ο χορός των τριών κοριτσιών, τα επόμενα κορίτσια πηγαίνουν 2-2.

ονόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη

βγάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε και τραγούδισε τα κορίτσια που πηγαίνουν 2-2. Και να πάμε, πού αλλού θα πάμε 2-2, σύμφωνα με το τραγούδι πάντα, στην Πανιέρα.

και όταν η θάλασσα ή και η πισίνα ίσως ακόμα μπορεί να μην προσφέρονται, οι διακοπές που θα γίνουν στην μπανιέρα. Ο Στάμος Έμψης και ο Νίκος Μωρέτης έρωψαν, η Αδριάννα Μπάμπαρη τραγούδησε, τραγουδά, ενώ πριν ήταν ο Βαγγέλης Γερμανόπουλος.

Λίγο πριν ακούσαμε την Μπανιέρα που έγραψε ο Βαγγέλης Γερμανός και μαζί του η Αλίκη του Γερμανού, όπως αναγραφόταν στο Οπισθόφυλλο από τον δίσκο. Και ο Βαγγέλης Γερμανός έγραψε και Του Σκλάβου Σου Για Πάντα, που ακούσαμε μόλις από το συγκρότημα Τέσσερις Εποχές. Είναι μια τραγουδιστική διαδοχή που την έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Να πάμε στη Σκλάβα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γεννακόπουλου με τη Τζένι Βάνου.

και θα αλλάξουμε και πάλι ύφος από τις τέσσερις εποχές στην Τζένι Βάνου. Ναι, σαν αλλάξουμε, σαν αλλάζουμε και εποχή. Ο Μάριος Τόκας και ο Κώστας Φασούλας έγραψαν «Της μοναξιάς της σκλάβη», ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε.

Και θα μείνουμε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους στο Μάριο Τόκα. Ο Αντώνης Καλογιάννης εδώ τραγουδά, μαζί του η Μαρινέλα, τους στίχους του Σαραντελή Βιζάτου, αυτό το «Σ' αγαπώ», που έγραψε τη μουσική, το οποίο έγραψε τη μουσική ο Μάριος Τόκας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα, κόκκινο συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Στο δεύτερο πρόγραμμα και στο δεύτερο ημίωρο, ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος έγραψαν. Ο Σταματσικόκοντας μας πήγε πίσω στο όθωνα τα χρόνια και τώρα η αναβίση με τον Γιώργο Νταλάρα στα χρόνια της υπομονής.

Σταύρος Κογιουμτής, Μάνος Ελευθερίου, στα χρόνια της υπομονής. Πάμε πίσω στον Σταύρο Ξαρχάκο, στη δική του υπομονή, αυτή με τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου που ακούσαμε πρόσφατα. Ήταν ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε η Μελίνα Μερκούρη στους δίσκους που κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 1970, τότε που ήταν εκεί λόγω χούντα στην Ελλάδα.

Και πολλά από τα τραγούδια που ηχογράφησε τότε η Μελίνα Μερκούρη στη Γαλλία, κάποια στα ελληνικά και κάποια στα γαλλικά, οι στίχοι τους αναφέρονταν αρκετές φορές στην κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα. Μιλάω για την επταετία 1967-1974. Θα πάμε πιο πίσω όμως, τότε που μία άλλη Ελληνίδα έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία και όχι μόνο, μιλώ για την Άννα Μούσχουρη, μεγάλη καριέρα παγκοσμίως, και πριν από 2,5 χρόνια περίπου, κοντά 3, κυκλοφόρησε ένα διπλό βινήλιο και ένα διπλό CD με ηχογραφήσεις της Νάνας Μούσχουρη στα πρώτα χρόνια στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας του τότε ΕΙΡ.

Εδώ λοιπόν πήγαμε στην εποχή των 78 στροφών και η Σωτηρία Μπέλου τραγούδησε Βασίλη Τσιτσάνη. Κάνε λιγάκι υπομονή. Έχουμε κρατήσει τη λέξη υπομονή, όπως έχετε καταλάβει, στα προηγούμενα ετρόκτος προς την εποχή και τις ηχογραφήσεις του τραγούδια. Αλλά τώρα θα μείνουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ ήταν με τη Σωτηρία Μπέλου. Στο επόμενο είναι με τη Χαρούλα Λαμπράκη.

Έτσι κάπως κλείνουμε με Βασίλη Τσιτσάνη, με Στέλιο Καζαντζίδη και Μαρινέλα. Και από τα Καβουράκια θα ανέβουμε παραλιακά, θα ανέβουμε στο Μπαξέ Τσιφλίκι. Ευχαριστώ πολύ τη Χαρά Γιανοπούλου που ήταν στον ήχο, Σιδηρής Πριτίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για χαρά!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες, ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Η Χαρά Γιονοπούλου φροντίζει τον ήχο μας. Επιστρέψαμε από την άδεια. Με το καλό σας ξαναβρίσκουμε εδώ στην Αθήνα ή και σε πολλά άλλα μέρη σε όλη την Ελλάδα και εκτός, όπως πάντα. Είναι ωραίο που έρχεσαι και τελικά δεν έχει επιστρέψει όλος ο κόσμος, και πολύ ωραίο επίσης που η πιο παλιά γνώριμη φροντίζει τον ήχο μας σήμερα, η Χαρά Γιονοπούλου, και έτσι έχουμε, νιώθουμε πολύ οικία να επανέλθουμε, να επανενταχθούμε στην δραστηριότητα την καθημερινή και να ταξιδεύουμε με τα τραγούδια. Επιστρέψαμε λοιπόν από διακοπές, κύματα ονειρευόμαστε. Ήταν η Χάρης Αλεξίου στο ξεκίνημα με το τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και Έλα πάρε με από τον Γιάννη Χαρούλη. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου.

Γιάννης Χαρούλης, το τραγούδι του Μιχάλη Νικολούδη και του Μιχάλη Κουμπιού, «Έλα πάρε με». Και τι, επειδή γυρίσαμε, ξαναπάμε στα θαύματα. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η στίχη του Μιχάλη Γκανά, μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Το ακούσαμε πολύ αυτό το καλοκαίρι από τα καινούργια πολύ ωραία τραγούδια. Κατρακύλα, μια ωραία κατρακύλα. Ορέστη Ντάντος και Νεφέλη Φασούλη από το άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου «Χέρια στο Θεό». Και αν κάτι δεν έχουν οι φωτογραφίες από όλα αυτά τα υπέροχα μέρη σε όλη την Ελλάδα που βλέπουμε, ανταλλάσσουμε, στέλνουμε, λαβαίνουμε και όλα αυτά, κάτι που δεν έχουν όμως είναι αυτά τα αρώματα, όπως περιγράφει μοναδικά το επόμενο τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου, που θα τα ακούσουμε σήμερα από την Νίνα Μαζάνη. «Η νύχτα μυρίζει για σεμί».

Στις 18:30 θα συναντήσουμε RT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Εν τω μεταξύ όμως, μια γεύση με το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» από την Κλικερία, Χριστόφορου Γερμενή και Γιάννη Καλπούζου. Ακούμε τα νεότερα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επισήμανε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Καύσωνας διαρχία στην χώρα, κόκκινο συναγερμό και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιοχές. Πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας, επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνεργίας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Καιρός έθριος και ζεστός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

εκτός όλων των άλλων, αυτό που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό στα περισσότερα τραγούδια πιστεύω του Θανάση Παπακοσταντίνου είναι που μας υπενθυμίζει αυτή τη σχέση που έχουμε με τη φύση τριγύρω μας, τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια, τους ουρανούς. Σιμούν, το τραγούδι που ξεκινήσαμε το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι και πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος Χαραγιανοπούλου φροντίζει τον ήχο μας και ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Ανάθεμα σε έρωτα.

θα ειδεί ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το θωρώ, φωτιά στο χιόνι.

Ανάθεμα σε έροντα, Λουδοβίκο στον Ανεγεί αν των Ανογείων. Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά από τα ωραία που ακούς εκεί στη Μεγαλόνισο και στα τραγούδια αυτά τα ξεχωριστά. Μενεξέδες και ζουμπούλια στη συνέχεια από την εκδοχή της Κατερίνας Πολέμη.

Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Με εξέδες και ζουμπούλια από την Κατερίνα Πολέμη εκδοχή αυτή. Και η ωραία κοιμωμένη αμέσως τώρα από τον Νίκο Ξηδάκη με τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη.

με πειράζει λοιπόν, Παντελής Θαλασσινός, το τραγούδι αυτό με τη μουσική και τους στίχους του Γιάννη Νικολάου, παρέα φυσικά με τον Γιάννη Νικολάου. Ο Παντελής Θαλασσινός είχαν ξεκινήσει με το όνομα Λαθρεπιβάτες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ένα μόνο με πειράζει και ο Χρήστος Θηβαίος σε μια έξοχη ελληνική εκδοχή του τραγουδιού του Φαμπρίτζιο Ντε Αντρέ Ντολτσενέρα, ο Χρήστος Θηβαίος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ιταλικό τραγούδι. Και να στείλουμε χαιρετισμού στη Ζάκυνθο και στους Ζακυνθινούς που μας ακούν. Σήμερα η Ζάκυνθος έχει μεγάλη γιορτή, μια γιορτή που ξεκίνησε από χτες και κορυφώνεται σήμερα. Γιορτάζει τον Άγιο της, τον Άγιο Διονύσιο, σήμερα και 17 Δεκεμβρίου, οι δύο μέρες τη χρονιά που γιορτάζει το υπέροχο νησί, τον

0: Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του Μεστραμιάνου, άνου, άνου.
0: Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί, δεν πρέπει ποτέ να το μάθω. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά. Πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Τσενέρα, το υπέροχο τραγούδι του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, με δικούς του στίχους ο Χρήστος Θηβαίος, και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Ελένη Τσαλιγοπούλου να τραγουδά Κώστα Λιβαδά. Είναι εντάξει μαζί μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αυτό το μάτια μου, όπως το τραγουδά ο Νίκος Ξυλούρης, κάνει το τραγούδι να φαίνεται σαν άρχεται από τα βάθη των αιώνων. Ήτανε μια φορά λοιπόν μάτια μου και έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα. Αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χαράγιανοπούλου στον ήχο. Ήταν φυσικά Νίκος Ξυλούρης τραγουδώντας Σταύρο Ξαρχάκο με στίχους του Κώστα Φέρη και Δήμητρα Γαλάνη με Μάνο Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Κουτσί κιθάρα.

Καφές βαρύ γλυκό στο φεγγαριού το Τάση, Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδώντας Μάνο Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το επόμενο το στέρνουμε στη Ρόδο. Η Αλκής της Πρωτοψάλτη τραγουδά Χάρη Αλεξίου. Ζήτα μου ό,τι θες.

ζωή μισή δεν θέλω πια, σπουδαίο να το κατανοείς, να το λες και να το ψάχνεις. Η Χάρης Αλεξίου έγραψε μουσική και λόγια, τραγούδησε η Αλκεστής Πρωτοψάλτη. Γι' αυτό λοιπόν όλα δικά σου μάτια μου, Γιάννης Πουλόπουλος, Μίμη Πλέσα, Λευτέρη Παπαδόπουλου.

τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κοφινιώτη. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, που τραγούδησαν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Οι ίδιοι δημιουργοί υπογράφουν και το επόμενο που θα απολαύσουμε από τον Δώρο Δημοσθένους. Θα ήθελα να σωνα το τέρι μου.

Και πάμε σε ένα σπουδαίο τουριστικό προορισμό της γείτονος Ιταλίας, όπως θα λέγαμε και σε ειδήσεις. Είναι το Αμάλφι, καινούριο τραγούδι, φετινό καλοκαιρινό, που έγραψαν ο Σταύρος Γιόλας και ο Νίκος Ψημίτης, που το ερμηνεύει κιόλας.

Και όχι να το πενευτώ, αλλά έχουμε πολλές περιοχές τέτοιες, μορφολογικά τουλάχιστον, όπως το Αμάλφι και στην Ιταλία, στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας. Ως εκ τούτου, το επόμενο τραγούδι θα το στείλω στην παρέα, στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν από το αγαπημένο μας νησί. Κοίταμε από την Ατάσα Μποφίλιου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι γίνονται όλα ανάμεσα σε ένα γέλιο και σε ένα κλάμα. Τι ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα από το Ηράκλειο, εκεί από τη Μεγαλόνισο, που μας το θύμισε. Και ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο. Βασίλης Κουλάς τραγουδώντας, Μάριο Τόκα και Κώστα Φασουλά. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο. Και πάμε για ορθοπεταλιές.

Το επόμενο τραγούδι έχει ξανά τις υπογραφές του Μάριου Τόκα και του Κώστα Φασουλά. Είναι από τα πιο επιτυχημένα και πιο αγαπημένα. Το μοιράστηκαν δύο φωνές ξεχωριστές, Δήμητρης Μητροπάνος και Αλέκα Κανελίδου, δίδυμα φεγγάρια.

Αυτή η μεγαλοψυχία είναι που μετά η χαρά μου. Μην νοιαστείς τι θα απογίνω στη ζωή. Πες πως μαντάμωσες λοιπόν από τα πολύ κλασικά τραγούδια του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Σταμάτης Κόκοτας, και ένα τραγούδι που αρχικά ηχογράφησε ο Σταμάτης Κόκοτας, αλλά τα τελευταία χρόνια το απολαμβάνουμε από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη στην έξοχη διασκευή του Μίνου Μάτσα, Απόστολου Καλδάρα, Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, Όνειρο Απατηλό, για την παρέα που μας ακούει επιστρέφοντας από Χαλκιδική. Καλό ταξίδι.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας μετά τις διακοπές διαδρομή. Στον επιλογό μας το Βάλς των Ονείρων από Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και Ελένα Διάκουμη, ημερολόγιο καταστρώματος. Τα ξαναλέμε με το καλό αύριο το απόγευμα στις 6. Η Χαραγιανοπούλου φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας, το καλωσόρισμα. Να είστε καλά.

ελληνικά στο δεύτερο. Τώρα φεύγουμε για Ικαρία με σαγιονάρα των 2 και πετσέτα των 7 ευρώ εννοείται και να δούμε πόσες μέρες θα βγάλουμε στο νησί με την καλή μας την καρδιά. Ο Σταύρος Τσαντές μας δίνει το απόλυτο τραγούδι καλοκαιρινής ταύτισης. Αφραγγεία καλοκαιρινή. Πράγματι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

0: 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Οδυσσέας Ιωάννου υπογράφει τους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μικρές νοθείες, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Ιστορικός και πολιτικός ακτιβιστής. Ο ίδιος έλεγε ότι έγινε ιστορικός για να αλλάξει τον κόσμο και έθεσε την ιστορία στην υπηρεσία του ανθρώπου ως εργαλείο μεταβολής της κοινωνίας. Ακτιβιστής κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, παθιασμένος υποστηρικτής των κινημάτων των Αφροαμερικανών για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίστευε ότι η κοινωνική πρόοδος όπου και όσο αυτή συντελέστηκε στην παρόδο των αιώνων προήλθε μόνο μέσα από τους αγώνες των απλών ανθρώπων. Συνέβαλε σημαντικά, έλεγε ο Νόαμ Τσόμσκι, στην αφύπνιση και την αλλαγή του τρόπου που ζει και σκέφτεται μια ολόκληρη γενιά Αμερικανών. Σε όλους τους αγώνες για δικαιοσύνη και ελευθερία, ο Χάουαρτ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με την ενεργή συμμετοχή του, αλλά και ως δάσκαλος που έδινε έμπνευση. Μια φωνή σοφίας και ένα φωτεινό παράδειγμα αξιοπρέπειας και ακεραιότητας. 24 Αυγούστου του 1922 γεννιέται στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ο πολιτικός, ακτιβιστής και ιστορικός Χάουαρτ Ζιν.

0: Beverly light, and I'm a slow coming home.
1: Αυτός ήταν βεβαίως ο Bob Dylan, ένα τραγούδι για την μητέρα των μουσών, την μνημοσύνη, που μέσα από εκεί με έναν τρόπο περνάει σχεδόν όλη η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. 24 Αυγούστου του 1922 γεννιέται ο Howard Zinn. Το 2009 επισκέφθηκε την Ελλάδα, καλεσμένος στις Διεθνούς Έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Και αν τίποτα άλλο δεν έχετε διαβάσει από τα βιβλία του, διαβάστε τουλάχιστον την αυτοβιογραφία του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αιώρα. Πάντα ξεκινούσα το μάθημα, λέει ο Howard Zinn, ξεκαθαρίζοντας τους φοιτητές μου ότι θα άκουγαν τη δική μου οπτική, αλλά ότι θα προσπαθούσα να είμαι δίκαιος απέναντι και σε άλλες απόψεις. Τους ενθάρρυνα να διαφωνούν μαζί μου. Δεν υποκρίθηκα, λέει ο Howard Zinn, μια αντικειμενικότητα που δεν ήταν ούτε εφικτή ούτε επιθυμητή. Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος σε ένα τρένο που κινείται, τους έλεγα. Κάποιους τους μπέρδευε αυτή η μεταφορά, ειδικά όταν την έπαιρναν κυριολεκτικά και προσπαθούσαν να αναλύσουν το νόημα. Άλλοι, λέει ο Howard Zinn, καταλαβαίναν αμέσως τι εννοούσα, ότι τα γεγονότα ήδη κινούνταν σε συγκεκριμένες ολέθριες κατευθύνσεις και ότι το να είσαι ουδέτερος σήμαινε να το αποδέχεσαι. Ο Howard Zinn έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου του 2010 στο Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας.

Ο Διονύσης Τσακνής έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Χαρίς και ο Πανός Κατσιμίχας που τραγούδησαν «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», ο τίτλος του τραγουδιού. Και πόσα πράγματα μπορεί να μάθεις μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από ένα κύκλο τραγουδιών. Μια φορά και έναν καιρό όταν κυκλοφορούσαν κύκλοι τραγουδιών. Νομίζω ότι κανένας δεν μιλούσε για τη Σέριφο. Κανένας δεν ασχολιόταν με αυτήν πριν από 10-11 χρόνια και δεν μιλάω βεβαίως για τη Σέριφο ως τουριστικό προορισμό. Και ξαφνικά το 2016 βγαίνει ένας κύκλος τραγουδιών με τον τίτλο «Σιδερένιο νησί». Ένας κύκλος τραγουδιών του Χρήστου Θηβαίου αφιερωμένος στα 100 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων της Σερίφου το 1916.

Ο Χριστός Θηβαίος έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε για τους ήρωες, ο τίτλος του τραγουδιού, Σιδερένιο νησί, ο τίτλος του δίσκου. Αύγουστος του 1916, οι εργάτες στα μεταλλεία της Σερίφου με επικεφαλή στο συνδικαλιστή Κωνσταντίνο Σπέρα. Ξεκινάνε μια απεργία, αρνούμενοι να φορτώσουν το μετάλλευμα στο πλοίο Μανούση που είχε δέσει στη Σκάλα. Ζητούν 8 ώρες εργασία, ζητούν μεγαλύτερα ημερομίσθια και ζητούν να μην κατεβαίνουν στις στοές άνθρωποι από την ίδια οικογένεια μαζί. 21 Αυγούστου καταφθάνουν οι δυνάμεις της χωροφυλακής για να καταστήλουν την απεργία. Νομίζω ότι τη συνέχεια τη φαντάζεστε όλοι. Ίσως αυτή η απεργία της Σερίφου να είναι ο σπόρος για το 8ωρο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουμε, ερωτηματικό βάζω, μέχρι σήμερα.

Έψω, μα θέλω και μια σύντροφια να μην καλογερέψω. Σαν τηλεσκοπείο γυρνώ. Γυρνώ, γυρνώ. Νομίζω πως τη βλέπω. Δειλά γλυκά χαμογελώ να αρχίσει την προτρέψω.

σιωπή μου αντίθετα, σαν τον κοχλιό σαλεύω, σαν τηλεσκοπείο γυρνώ. Γυρνώ, γυρνώ. Νομίζω πως τη βλέπω, δειλά γλυκά χαμογελώ, να αρχίσει την προτρέ.

Ούτε μ' αντίθετα απ' τα χέρια μου που ακίνητα κοιμούνται σαν τηλεσκόπιο γυρνώ, γυρνώ, γυρνώ. Νομίζω πως τη βλέπω, δειλά γλυκά χαμόγελο να αρχίσει.

Βρετάνε λότρι αλλελό, καθόλου δε με νοιάζει. Τι κι αν δεν είμαι χορευτής, οι φύσεις δεν αλλάζει. Αρχίζω να χορόπηδω, γελώ και ευχαριστιέμαι. Εξάλλου ποιος θα ασχοληθεί, σε ποιο ρυθμό κουνιέμαι.

Ο Δημήτρης Μπασλάμ έγραψε, ο Φώτης Χιώτας τραγούδησε, Θρετανελό ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκινήσε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9 παρά 26 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: κατούγια.
1: Αυτή ήταν η Indie Λιμάνι μαζί με τους Los Bunkers. Λόκε μας καιρό, τίτλος του τραγουδιού. Μια στεναχώρια έπαθα τώρα, γιατί ψάχνω όλο το χειμώνα πότε θα έρθουν οι Indie Λιμάνι στην Ευρώπη, μπας και καταφέρω επιτέλους να τους δω. Και ενώ ψάχνω όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι, ξαφνικά βλέπω πριν από ένα λεπτό ότι έρχονται στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη. Πλην όμως είναι πολύ αργά μάτια μου και τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά πια. Τι σημαίνει Ραστόνι, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Παύλου Μεθενίτη. Ο Ουμπέρτο Έκο, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, είχε πει κάποτε πως τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Μακάρι να είχε δίκιο, γιατί οι ειδήσεις αυτό τον τρέχοντα Αύγουστο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περισσότερες και από ομπρελοξαπλώστρες σε τρέντι ακτή της Μυκόνου. Και παρόλο, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, που αυτό το σκηνικό της χρυσοπληρωμένης ματαιοδοξίας στα γκούλακ της καταναγκαστικής διασκέδασης για κάποιους είναι εντελώς αντιαισθητικό, ωστόσο θα το προτιμούσαν χωρίς δεύτερη κουβέντα από τη βαριά και θλιβερή αυγουστιάτικη δισεογραφία. Λόγω της Ραστόνης. Μακάρι, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, να επικρατούσε ολούθε αυτή η χιλιοτραγουδισμένη κλεισεδιάρικη θερινή Ραστόνη και να μην υπήρχαν πυρκαγιές, σεισμοί και πόλεμοι, στιγερές δολοφονίες και δυσόδη πολιτικά σκάνδαλα. Μακάρι, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, να μην συνέβαινε απολύτως τίποτα και να είχαμε μόνο τη Ραστόνη για να την ψηρίζουμε ετυμολογικώς, κριτικάροντάς την αυστηρά, αλλά με την κρυφή ικανοποίηση πως έχουμε μόνον αυτή και τίποτα άλλο να ασχοληθούμε.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε τη μουσική, ο Γιάννης Θεοδωράκης στους στίχους, η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε. Αυτό το καλοκαίρι, ο τίτλος του τραγουδιού, τι σημαίνει Ραστόνη, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Παύλου Μεθενίτη. Ραστόνη λοιπόν, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, η τάση αδράνειας και παθητικής αποδοχής των πραγμάτων, η έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος, η νοθρότητα, η ραθυμία, η νοχέλεια, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, το οποίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην καλοκαιρινή Ραστόνη. Η λέξη, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, έχει επίσης και τη σημασία της ιππιότητας των αντιδράσεων, της απουσίας εξάρσεων ή δυναμισμού, δίνοντας μάλιστα ένα χαριτωμένο παράδειγμα. Αυτό το καιρό παρατηρείται ένα κλίμα ραστόνης στην αντιπολίτευση. Αυτό, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, θα μπορούσε να πει κάποιος πως ισχύει διαχρονικά και όχι μόνο αυτό τον καιρό, δεδομένου ότι το κυβερνών κόμμα είναι στα πράγματα εδώ και 7 χρόνια, 2 θητείες και πάει για τρίτη. Εάν συνεχιστεί αυτή η διαχρονική ραστόνη της αντιπολίτευσης, αλλά και γενικά της κοινωνίας που φαίνεται πως διαλέγει τον πιο εύκολο δρόμο. Πού να πειραματιζόμαστε τώρα, ο διάβολος που ξέρουμε είναι καλύτερος από αυτόν που δεν ξέρουμε, λένε πολλοί, που έχουν αναγάγει την τάση αδράνειας και παθητικής αποδοχής των πραγμάτων, τη ραστόνη σε κοσμοθεωρία. Πράγματι, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, καμιά φορά ο εύκολος δρόμος είναι και ο πιο επικίνδυνος. Ο Ιρλανδός συγγραφέας Clive Staples Lewis έχει πει πως ο πιο σίγουρος δρόμος για την κόλαση είναι ο σταδιακός. Η ανεπαίσθητη κλίση, το μαλακό έδαφος χωρίς απότομες στροφές, χωρίς οδοσήμανση, χωρίς πινακίδες. Πράγματι, αυτή η επικίνδυνη ευκολία της ραστόνης, αυτό το dolce far niente, αυτή η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα, ειδικά αν είναι καλοκαίρι, προκύπτει από την ετυμολογία του όρου. Το λεξικό λέει πως η αρχαία λέξη ραστόνη προέρχεται από το ράστος, τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου ράδιος, που είναι ο εύκολος ή ο άνετος.

και ουδής γονγκής. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

Αλκινός Ιωαννίδης έγραψε και τραγούδησε ο Χορτάτος, ο τίτλος του τραγουδιού. Το καλοκαίρι τα πράγματα τείνουν να είναι πιο εύκολα, πιο άνετα, λέει ο Παύλος Μεθενίτης. Η ζέστη, η λησιμέλεια, το χουζούρι στη σκιά, η δικαιολογημένη αποφυγή του έντονου φυσικού μόχθου, η αναψυχή, η ανάγκη να γιορτάσουμε, να ξεκουραστούμε, να παίξουμε, να ξύσουμε τις σκουριές της ετήσιας καθημερινότητας από την ψυχή μας, η χαλαρότητα γενικώς είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι. Πράγματι, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, «Summertime the living is easy», όπως είχε πει όμορφα η Έλα Φιτζέραλτ αυτό το στίχο από την άρια «Summertime» που συνέθεσε ο George Gershwin το 1935 σε στίχους Dubose, Hayward και Ira Gershwin για την όπερα «Porky and the Bess». «Καλοκαίριασε και ζωή είναι ξένιαστη», λέει το τραγούδι. Που υμνεί την άνεση της νοχέλειας, την ευκολία της ραστόνης, λέει ο Παύλος Μεθενίτης, που την προτιμά με ναι από την πυκνή ειδησεογραφία, αλλά όπως και κάθε ευκολία μπορεί να γίνει ο πιο σίγουρος δρόμος για την κόλαση.

Ήταν η Έλα Φιτζεραλντ και ο Λούις Άρμστρονγκ σε αυτό το διάσημο Summer Time. Και με ένα άλλο καλοκαίρι, πιο ελληνικό, με την υπογραφή του Κώστα Τηλαβερίδη, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαραγιανοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Ακούτε δεύτερο.

0: Κλείστο.
1: Εκατόν 3,7 δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Τα τραγούδια να χειροκροτήσουν.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, από παρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πάνω σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές,

0: νύχτα και βάλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ορόσκε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.